0: Prisma 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: Χρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Θες να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

συναντά με προσπερνά και φεύγει. Μέσα στις σκέψεις τα πλαδιά καθίσαν

0: Χρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκης. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

Κι τρεις μαζί το χάσαμε το τρένο της καρδιάς. Ήλιε μια βόλτα έκανες και ξέρω πως δεν βρήκες ούτε τους δυο που χάθηκαν και εμένα που πονάς.

Οι τρεις μαζί το χάσαμε το τρένο της καρδιάς. Ήλια μια βόλτα έκανες και ξέρω πως δεν βρήκες

0: Prisma 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

χαμένες Κυριακές που η στέλα έπεφτε. Και η μουσική είχε πιαστεί πάνω στα χείλη, στη ματιά και πάλι ανέπνε. Στη λάσπη αυτή όλη τη γη που κρύβει πάντα θησαυρούς και άγια θαύματα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκρας.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον ερωτήρι,
4: σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις
5: πως από τον ροχήτη, τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: και 2.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy.
4: How you been, buddy?
5: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέντες. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: και οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πρίσμα 90 και 2.

0: Prisma 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Prisma 92.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy.
4: How you been, buddy?
5: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστοδέκας.
6: Digger,
5: με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
6: Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92. Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη Κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. This region
1: here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι

0: Είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστουγέννων.
1: Η ευλογία των εγωκοπάντων.
0: Με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρουζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
1: Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
2: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6:30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός.
5: Με
4: πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρουζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα.

0: είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Πρίσμα 92.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92. Όταν

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο απεπιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει.

0: έχει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας.

0: Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέμης.
1: Digger.
0: Με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρουζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
2: Πώς είσαι έτσι ρε?
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
4: Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ρίσμα 92.

0: Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Κι είναι η αγάπη μας ζωμουλή. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Κι όπου αγαπιούνται είναι πολλοί.
1: Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα. Την αγαπήσεις και την αφήσεις. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy.
4: How you been, buddy?
5: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: Από εδώ και πέρα τρυφερά.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
8: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι

0: μας. Όταν ξέρεις, ξέρεις. Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: 92.
5: Real Weekend στους 97,8.
2: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: ζήσω. Θυμίσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι. Να γίνομαι. Σκόνη και θρύψαλα θα γίνομαι.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
2: Η Βραζιλία δημιουργεί τεράστιο ταμείο για την προστασία των τροπικών δασών. Η χώρα προωθεί το Tropical Forest Forever Facility, έναν μηχανισμό που φιλοδοξεί να κινητοποιήσει έως 125 δισεκατομμύρια δολάρια για να ανταμείβει χώρες που προστατεύουν τα τροπικά δάση τους. Το μοντέλο προβλέπει άμεσες πληρωμές ανά εκτάριο διατηρημένου δάσους, ενώ 20% των πληρωμών προορίζεται για αυτόχθονες κοινότητες και τοπικούς πληθυσμούς.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τρεις στρογγυλές

0: Prisma 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

θάλασσα που αγκαλιάζει καλό τάξη τα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να το ξεφθώ ψυχή μου.

0: Αυτός και εσείς αγόρια μαζί.
1: Real FM.
2: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μάτια.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
9: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ
4: με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές
5: καταστροφές.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Prisma 92.
12: Playbet Builder και Παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

8 λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με την πολύ πλούσια αθλητική δράση που έχει σήμερα και φυσικά με όλα τα τελευταία νέα πριν από την μεγάλη μάχη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας απέναντι στη Γερμανία. Τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Αίτητη ελληνική ομάδα θέλει να διατηρήσει το αίτητό της για να κλείσει αυτόν τον πρώτο κύκλο των αγώνων στην πρώτη θέση και αίτητη. Πάντα στην παρέα μας και σήμερα η Intervetten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Νίκος Λικούρης, Μαρία Ψάλτη και Κατερίνα Βουτσά έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που ακούτε. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Και στο Ιβανόφιο, 7 λεπτά πριν το τέλος της... Συγγνώμη, 3 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός προηγείται 66 με τον Ηρακλή να έχει σημειώσει 55 πόντους. Ηρακλής, Ολυμπιακός, 55-66. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός κέρδισε άνετα τον Νεοφώτιστο στην Basket League. Είναι η πρεμιέρα της Basket League. Βίκος Ιωαννίνων, 103-74. Όλα τα παιχνίδια του Nation League της πρώτης κατηγορίας είναι στις 10 παρατέταρτο. Είπαμε Ελλάδα-Γερμανία στην Τούμπα. Ολλανδία-Σερβία, το άλλο παιχνίδι του ομίλου. Ουαλία-Δανία, Πορτογαλία-Νορβηγία. Θυμίζω ότι χθες για την πρώτη κατηγορία του Nation League η Αγγλία συνέτριψε στη Ριέκα 7-0 την Κροατία και η Ισπανία κέρδισε 3-1 την Τσεχία.

Στον όμιλο της Ελλάδας η εθνική μας έχει 7 βαθμούς στην πρώτη θέση, η Ολλανδία ακολουθεί με 5, η Γερμανία 4 χωρίς βαθμούς είναι η Σερβία. Στον όμιλο που είναι η Ισπανία, είναι η τρίτη αγωνιστική που παίχθηκε χθες. Η Ισπανία έχει το απόλυτο με 9 βαθμούς, η Αγγλία έχει 6, έκανε τη δεύτερη νίκη της. Οι Κροάτες είναι στους 3, χωρίς βαθμούς είναι οι Τσέχοι. Αυτή την ώρα για την δεύτερη κατηγορία, Κόσοβο-Αυστρία στο 10ο λεπτό είναι στο 0-0 η αναμέτρηση. Χθες για την δεύτερη κατηγορία η Σκωτία κέρδισε στα Σκόπια 2-0 τη Βόρεια Μακεδονία και η Ελβετία 2-1 την Σλοβενία στα παιχνίδια που έγιναν για την δεύτερη κατηγορία. Έτσι λοιπόν εδώ σε ό,τι αφορά την δεύτερη κατηγορία του Nation League, η ομάδα της Ελβετίας έχει το απόλυτο με 3 νίκες, 9 βαθμούς. Οι Σλοβαίνοι 4, η Σκωτία 4, χωρίς βαθμούς είναι η Βόρεια Μακεδονία. 10 παρατέταρτο το άλλο παιχνίδι για το Nations League. Η Ιρλανδία παίζει με το Ισραήλ η άλλη αναμέτρηση για τη δεύτερη κατηγορία. Στην τέταρτη κατηγορία, Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0 τελικό. 12ο λεπτό, Μάλτα-Ανδόρα στο 0-0.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε δηλώσεις από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που μίλησε στην τηλεόραση του Αλφα για το απόψινό παιχνίδι με την Γερμανία.
1: Είναι σίγουρο αυτό ότι μέσα σε μια εβδομάδα θα κάνουμε δύο παιχνίδια μαζί τους, που πάντα είναι πολύ δύσκολο με μια τέτοια ομάδα όπως είναι η Γερμανία, και με μια ομάδα που ουσιαστικά θα έρθει αύριο με πολύ πιο, θα έλεγα, φρέσκα ομάδα, με πολύ πιο ξεκούραστη ομάδα και με μια διαφορετική ενδεκάδα από ό,τι ήταν στο πρώτο παιχνίδι. Στο τελευταίο παιχνίδι που κάνανε με τη Σερβία, κάνανε εξαιρετικό παιχνίδι, κερδίσανε πολύ εύκολα και πάρα πολύ δίκαια και πάρα πολύ εύκολα, θα έλεγα, πολύ πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό αποτέλεσμα. Σίγουρα και από την πλευρά τους είναι μια ομάδα που θα θέλει, είναι λογικό, ένα ρεβάνς όσον αφορά το προηγούμενο παιχνίδι, αλλά αυτά είναι κάποια στοιχεία που αφορούν περισσότερα την ομάδα της Γερμανίας. Εμείς πρέπει να είμαστε όπως είμαστε ουσιαστικά προσιλωμένοι στο πλάνο που έχουμε εμείς, στο τρόπο παιχνιδιού που έχουμε εμείς, και ουσιαστικά και το τελευταίο παιχνίδι να δώσουμε τα πάντα πραγματικά. Ίσως χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω να είμαστε συγκεντρωμένοι για να μπορούμε να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα και να κλείσουμε με ένα καλό αποτέλεσμα όλο το κύκλο παιχνιδιών που είχαμε στο πρώτο παράθυρο.
0: Ο Κώστας Τσιμίκας ρωτήθηκε για το αν θα καταφέρει να κάνει 4-90 λεπτά ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, για να ακούσουμε τι δήλωσε και ενώπιση του αγώνα του απόψινου.
2: Σίγουρα το έχουμε. Κάνουμε προπόνηση σκληρά και στην ομάδα και εδώ, όσο μπορούμε να είμαστε έτοιμοι για αυτά τα παιχνίδια κάθε δύο μέρες. Νομίζω ότι κάθε ένας μόνο με τη θέληση και σίγουρα και με το κορμί και την ψυχή είναι έτοιμος για αυτό το παιχνίδι. Μου είπε ότι και καλά ότι είμαι builder και ότι του είπα ότι με αυτά που μου έμαθες σε νικήσαμε στο παιχνίδι που παίξαμε. Αλλά σίγουρα αυτό το παιχνίδι το αυριανό θα είναι εντελώς διαφορετικό από κάθε άποψη. Σίγουρα η Γερμανία θα είναι πιο έτοιμη, θα μας έχει μελετήσει κιόλας σε το πρώτο παιχνίδι. Νομίζω ότι ο καθένας θα πρέπει να είναι 100% έτοιμος και σίγουρα είναι για ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως ήταν και στη Γερμανία. Να κάνουμε άμυνα 90 λεπτά και επίθεση 90 λεπτά, αλλά και ευελπιστώ στο τέλος να είμαστε εμείς νικητές.
0: Εξήρεγε ακόμη μια φορά ο Γιούργεν Κλοπ την εθνική μας ομάδα, μιλώντας στον Αλφα. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το εθνικό μας συγκρότημα. Θυμίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι στο Άουσμπουργκ, με τον γκολ του Κουρμπέλη, η Ελλάδα είχε κερδίσει τη Γερμανία.
3: Yeah, first and foremost, it's a really good...
0: Ναι, πρώτα απ' όλα είναι μια πραγματικά καλή ομάδα. Μια ομάδα με πραγματικά μεγάλο ταλέντο. Το είχα προβλέψει, ίσως και δεν είμαι ίσως ειδικός στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά έχω προπονήσει μερικούς Έλληνες παίκτες. Και αυτό μοιάζει με την χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι πραγματικά μια πολύ ταλαντούχα ομάδα. Νέους παίκτες που συνδυάζονται με έμπειρους, και η τακτική πειθαρχία που επέδειξαν εκείνη την ημέρα στο πρώτο παιχνίδι με εντυπωσίασε. Δεν με εκπλήσει, ήταν εντυπωσιακό πως στήρισαν το σχέδιό τους και πως παρέμειναν πιστοί στο σχέδιό τους, και έτσι τελικά η Ελλάδα δεν δημιούργησε 20 ευκαιρίες εναντίον μας, αλλά αρκετές για να μας νικήσει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και το σεβόμαστε. Τώρα εδώ στην Τούμπα θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε με τον αντίθετο τρόπο. Τώρα δεν έχουν το θεό τους οι Γερμανοί δημοσιογράφοι. Χθες, στη συνέντευξη τύπου, ρώτησαν τον Κλοπ για το 2004 και ρώτησαν και τον Παύλοβιτς της Μίλαν. Τι ξέρει, τι θυμάται για το 2004. Τους λέει ο Παύλοβιτς, εγώ έχω γεννηθεί το 2004, τι να θυμάμαι. Όχι, και επέμενε αυτός ότι αν δεν έχεις δει στο YouTube. Απίθανα πράγματα. Για να ακούσουμε ο Κλοπ τι είπε όταν ρωτήθηκε για την κατάκτηση από την Ελλάδα του Euro του 2004.
4: Τι να την κάνουμε τώρα αυτή την απάντηση? Θα πρέπει να ανατρέξω στο αρχείο μου και στη μνήμη μου. Αυτό που έτσι αυθόρμητα μπορώ να πω είναι ότι η Ελλάδα τότε, με λίγη κατοχή μπάλας και με ελάχιστες ευκαιρίες, είχε έναν χαριστέα που σκόραρε και πήρανε το Euro. Έχουν τώρα ένα πολύ υψηλό αμυντικό τακτικό επίπεδο. Έχουν τώρα πολλοί top παίκτες οι οποίοι μπορούν όλοι να σκοράρουν. Παίζουν κυρίως σε μεγάλους συλλόγους και έχουν καταπληκτικές ηλικίες. Είναι νεαροί, 18, 19, 20 χρονών. Οι καλύτερες ηλικίες για να καθιερωθεί. Είναι μια καλή ομάδα, και να μην ξεχάσουμε ότι ο Ότο τους οδήγησε στο Euro.
5: Ohne Otto wäre das nicht passiert.
4: Χωρίς τον Ότο δεν θα πετυχαίναμε.
5: Singen. Singen. Ich hab's gesungen.
0: Σωστά τα είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν, τώρα θέλει 3 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι στο Ιβανόφιο. Ο Ολυμπιακός 79-56 προηγείται του Ηρακλή για την πρεμιέρα της Basket League, στο παιχνίδι που γίνεται στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη ενότητα με τις δηλώσεις από την εθνική ομάδα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στο τι στοιχεία πρέπει να έχει η ομάδα του ενώπιση του απόψινού αγώνα.
1: να είναι όπως ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν έχω κάτι που πρέπει να ξεχωρίζω, γιατί νομίζω ότι μέχρι τώρα γενικώς έχουν δείξει ό,τι περιλαμβάνει ή ό,τι έχει ένας αθλητής ή αναγωνιστής σε ένα υψηλό επίπεδο, το έχω. Και βασικά πάνω απ' όλα και την ταπεινότητα και την προσγειωμένα παιδιά που ξέρουν ότι κάθε καινούριο παιχνίδι είναι μια διαφορετική πρόκληση και πρέπει τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο που αγωνιζόμαστε να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι.
0: Σε λίγο θα έχουμε τον Παύλο Παπαδημητρίου για να μας πει, τον διευθυντή του Αθλητικού Τμήματος του Ελεύθερου Τύπου και στην ιστοσελίδα Μόνο Μπάλα, που είναι ήδη στην Τούμπα, για να μας πει για την εθνική ομάδα. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος επίσης θα μας δώσει ρεπορτάζ για την εθνική ομάδα. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Λιανός, ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Βρετανική Sun, για το 7-0 χθες της Αγγλίας απέναντι στην Κροατία. Ο Μόντριτς είπε ότι ήταν η πιο χειρότερη ήττα στην ιστορία του κροατικού εθνικού συγκροτήματος. Στις 9 καλεσμένο μας θα είναι ο Γιάννης Γκούμας, ο βετεράνος παίκτης εθνικής ομάδας, για να συζητήσουμε για την εθνική ομάδα. Όλα αυτά μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Αληθινού Ραδιοφώνου, πάντα στην παρέα μας Ιντερβέτεν Live Casino, για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Και Μιχάλης Φουστέρης, γιατί καλησπέρα Μιχάλη.
6: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Να πω εγώ ότι θέλει δύο λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι. 76-59, ο Ολυμπιακός απέναντι στο Ηρακλή τον κερδίζει στο Ιβανόφιο. Λοιπόν, σε βγάζω τώρα γιατί μετά θα πούμε σε ροή εν ώψη του αγώνα της Εθνικής. Γιατί τι έχει η ΑΕΚ, είχε ένα φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα, ήτανε.
6: Ναι, ήταν το δεύτερο μέσα σε 5 ημέρες φιλικού προπονητικού χαρακτήρα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε παίξει με την Καλυθέα, είχε έρθει 0-0 στο νέο γήπεδο του Ελληνικού. Βεβαίως υπάρχουν πολλοί απόντες, είναι 13 οι παίκτες με τις εθνικές τους, είναι και οι τρεις τραυματίες, ο Ρώτα, ο Στρακώσια και ο Βάργα. Με μείον 16 λοιπόν, ο Μάρκο Νίκολης είχε την ευκαιρία να δει πολλά παιδιά από τις ακαδημίες, κυρίως από την ΚΑΠΑ 19, μαζί με όσους έμειναν στα Σπάτα. Σήμερα λοιπόν, στον ίδιο χώρο, στο γήπεδο του Ελληνικού, η ΑΕΚ αντιμετώπισε τον Πανετολικό και η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου με πολλές αλλαγές. Ήταν ένα παιχνίδι που κράτησε 80 λεπτά, δύο ημίχρονα των 40. Η ΑΕΚ νίκησε 2-0. Τα γκολ πέτυχαν ο Μάνταλος με πέναλτι και ο Χριστακόπουλος. Προφανώς δεν χρειάζεται ιδιαίτερη κριτική. Ήταν ένα παιχνίδι για τους προπονητές καθαρά, προκειμένου να τεστάρουν τη δυναμικότητα των ποδοσφαιριστών τους εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος την επόμενη εβδομάδα. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ το επόμενο Σάββατο υποδέχεται τον Όφη στις 7.30 το απόγευμα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Και μετά, Μιχάλη Φουστέρη, αρχίζουν τα δύσκολα για τις ελληνικές ομάδες, γιατί που παίζουν στην Ευρώπη, γιατί έχουν παιχνίδια για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μην το ξεχνάμε αυτό.
6: Βεβαίως, η ΑΕΚ έχει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο.
0: Ο Ολυμπιακός πάει στη Μαρσέη. Ο Όφη πάει στη Ρεν.
6: Στη Γαλλία. Και ο Παναθηναϊκός έχει το θεωρητικά πιο εύκολο έργο με τη Μπόρα.
0: Ναι, την Βοσνιακή. Εντάξει, θεωρητικά πιο εύκολο είναι στα χαρτιά. Ναι, όλα φαίνονται στο γήπεδο.
6: Πάντα, γι' αυτό είπα θεωρητικά. Θα είναι μια εβδομάδα απαιτητική και για τους εκπροσώπους μας στην Ευρώπη. Και ας μην ξεχνάμε ότι πριν από αυτά υπάρχει την Κυριακή το κλάσικο του ελληνικού ποδοσφαίρου, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ίσως είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται στην έδρα του, να μην είναι αυτό που λέμε απόλυτο φαβορί. Δεν είναι στο 100% Ολυμπιακός ακόμα. Ο Αλγουαθίλ βεβαίως προσπαθεί να χτίσει μια καινούργια προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από το 5-5, μόνος πρώτος και αέριτος. Και οι ακροατές μας αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα αναμένεται αμφίροπο και θα μας κρατήσει βεβαίως το ενδιαφέρον από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Ό,τι άλλο έχει ο Μιχάλης Φουστέρης είναι έτοιμο πόλεμος σε επιχειρησιακή λειτουργία για να μας τα πει μέχρι το βράδυ που θα είμαστε εδώ. Ό,τι άλλο βγει. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη Φουστέρη. Ένα λεπτό πριν το τέλος, στο Ιβανόφιο, ο Ολυμπιακός προηγείται 76-63 του Ηρακλή. Μπαίνετε στο ενικός.gr, Κρήτη, που ταλαιπωρείται από αυτή την κακοκαιρία, διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, θα μεταβεί τη Δευτέρα στο νησί, εικόνες βιβλικής καταστροφής, ανυπολόγιστες ζημιές, γράφει στο ενικός, γράφει το πρώτο θέμα, είναι στο εθνικός.gr, ανυπολόγιστες ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες, υποδομές και δίκτυα, είναι το βασικό θέμα στο ενικός.gr. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει κάνει αίσθηση. Στη Νέα Ιωνία Νόμιζε ότι έπαιρνα μέρος σε ταινία με έναν τρελό κανίβαλο. Συγκλονίζει η 56χρονη ο οδηγός ταξί που τη δάγκωσε πελάτη στο αυτή. Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης μπαίνεται στο enikos.gr. Έληξε ο συναγερμός στη Βουλή έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα. Άγνωστος τηλεφώνησε στις 16:49 της Κυριακής, πριν από λίγες ώρες στη Βουλή, και ανέφερε ότι είχε τοποθετηθεί βόμβα. Αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, ενώ το ΤΕΜ, δηλαδή το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, πραγματοποίησε έρευνες εντός και εκτός του κτηρίου, χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο. Στο enikos.gr για όλη σας την ενημέρωση. Και φυσικά μην ξεχνάτε, real.gr, βασικό θέμα, το πρωτοσέλιδο της Real News, όλη στην πρίζα για το καλώδιο. Βασικό θέμα στην Real News, το θέμα με το υπόγειο καλώδιο, και φυσικά πολλές συνεντεύξεις, η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα, και όχι μόνο, πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Κάθε Κυριακή η Real News ξεδιπλώνει με ρεπορτάζ την επικαιρότητα της εβδομάδας. Ακόμα Κρήτη, μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία, αγωνία για τους εγκλωβισμένους στο φαράγγι της Αμαριάς, Νέα Ιωνία άγρια επίθεση σε οδηγό ταξί, επιβάτης τη δάγκωσε και της έκοψε το αυτί. Απίστευτα πράγματα. Μπαίνετε και διαβάζετε real.gr, enikos.gr.

Πάμε για φινάλε στο Ιβανόφιο. 76-65 μπροστά είναι ο Ολυμπιακός. 78-65. Νωρίτερα είπα ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε 103-74 τον Βίκος Ιωαννίνων. Στο παιχνίδι της πρεμιέρας ήταν και κλεισμένο το θυρών λόγω τιμωρίας της ομάδας του Παναθηναϊκού από την περσινή σεζόν. Είναι παιχνίδια που ήταν τα δύο για την Basket League την πρεμιέρα. Τώρα εδώ στο Ιβανόφιο που έγιναν ωραίες σκηνές, γιατί στα time out έμπαινε μέσα η μασκότ του Ηρακλή, η Αγιά Χάιδο. Είναι μια φιλάθλος που στηρίζει εδώ και πολλά πολλά χρόνια τον Ηρακλή, αποθεώθηκε. Φυσικά η μασκότ ήταν γιατί η Γιαγιά Χάιδο, η οποία ήταν εκεί στα κάτω καθίσματα του Ιβανοφίου, μια ευληματική οπαδός του Ηρακλή, έχει κινητικά προβλήματα, αλλά πάει στο γήπεδο και έβλεπε τη μασκότ με το αποτύπωμά της στο κέντρο του γηπέδου. Πολύ ωραίες στιγμές. Τελικό λοιπόν ο Ολυμπιακός κέρδισε 78-68 τον Ηρακλή στην πρεμιέρα της Basket League. Πάμε να σας πω τι έγινε στην Basket League, έτσι για να κλείσουμε το κεφάλαιο μπάσκετ τώρα. Χθες για την Basket League ο ΠΑΟΚ νίκησε στη Μύκονο δύσκολα 88-85 την τοπική ομάδα. Η ΑΕΚ επικράτησε 91-70 απέναντι στο Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Αμαρουσίου. Ο Κολοσσός στη Ρόδο κέρδισε 91-75 την Νεοφώτη στη Δόξα Λευκάδας. Το Περιστέρι κέρδισε στην Πάτρα τον Προμηθέα 94-88. Και η Καρδίτσα έκανε την έκπληξη της ημέρας, γιατί κέρδισε 74-68 τον Άρη, με το Σπανούλι να ορίεται για την παρουσία της ομάδας του. Θα ακούσουμε αργότερα τις δηλώσεις που έκανε μετά. Λέει: φάγαμε πολύ μπασκετικό ξύλο από την ομάδα της Καρδίτσας και μας κέρδισαν δίκαια. Σήμερα ο Παναθηναϊκός 103-74 νίκησε τον Βίκος Ιωαννίνων και πριν από λίγο ο Ολυμπιακός με 78-68 πέρασε νικηφόρα από το Ιβανόφιο, όπου κέρδισε τον Ηρακλή για την Basket League την πρεμιέρα. Ο Βεζέκοφ για τους νικητές 14 πόντους πρώτο σκόρερ, ενώ Λίγκατ και ο Ντιαρά 19 και 16 για την ομάδα του Ηρακλή. Η πρεμιέρα στην Basket League. Πόσο? Ένα λεπτό. Η συνεννόηση γίνεται στον αέρα με τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Τζιβελεκίδη. Πάντα θυμίζω, κυρίες και κύριοι, η Ιντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino, εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο επιστρέφουμε και θα έχουμε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Όλα τα τελευταία νέα για την εθνική μας ομάδα πριν από το πολύ μεγάλο παιχνίδι με τη Γερμανία. Τέταρτη αγωνιστική του Nation League.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Τη χρηματοδότηση 33 έργων για την καταπολέμηση της λειψιδρίας σε 25 δήμους ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα έργα έχουν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 41 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας πόσιμου νερού, καθώς και τη δημιουργία νέων δικτύων ύδρευσης. Όπως είναι φυσικό, η πλειοψηφία των παρεμβάσεων έχει προγραμματιστεί για τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τα αποθέματα υδάτων δέχονται ασφυκτική πίεση τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι 7 από τα έργα θα γίνουν σε ισάριθμους δήμους στην Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, καθώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει την επάρκεια του νερού ακόμα και σε περιοχές που περιστοιχίζονται από υδροφόρους ορίζοντες.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρβαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

Πάντα συντονισμένοι στον Real FM. Θυμίζω 10 παρατέταρτο Ελλάδα-Γερμανία. Τέταρτη αγωνιστική Nations League. Την ίδια ώρα και τον άλλο όμιλο η Ολλανδία υποδέχεται την Σερβία. Η Ιντερβέτεν πάντα είναι στην παρέα μας live καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ.

0: Για όσους συντονιστήκατε τώρα, πριν από λίγο ο Ολυμπιακός κέρδισε στην Θεσσαλονίκη τον Ηρακλή, πρεμιέρα της Basket League με 78-68. Σύνδεση με το γήπεδο της Τούμπας Θεσσαλονίκης. Εκεί είναι ο Παύλος Παπαδημητρίου, διευθυντής του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, και τον βλέπουμε και τον ακούμε στην ιστοσελίδα μέσα από τα βίντεο monobala.gr. Παύλο, καλησπέρα.
1: Καλώς το φίλο μου, καλώς τον.
0: Τι γίνεται, πώς είναι εκεί, έχει αρχίσει και έρχεται?
1: Πολύ ήρεμα. Έξω η κίνηση ανεβαίνει όσο περνάει καιρός. Ο χρόνος γίνεται πιο έντονη, γίνεται πιο πυκνή. Ελπίζω ότι να έχουν πάρει ένα εντός εισαγωγικών θα πω τη λέξη μάθημα από τον αγώνα της Πέμπτης ο κόσμος και να έρθει πιο νωρίς.
0: Πιο νωρίς. Γιατί για όσους δεν γνωρίζουν, το γήπεδο της Τούμπας είναι μέσα στον οικιστικό ιστό.
1: Μέσα στον
0: αστικό ιστό. Και δεν, εντάξει, είναι δύσκολη πρόσβαση. Πρέπει για να βρεις να παρκάρεις αυτό, καλύτερα να. Δεν έχει και το μετρό. Δυστυχώς το μετρό δεν φτάνει μέχρι εκεί. Φτάνει λίγο πιο κάτω.
1: Κοίταξε το μετρό, εγώ που το έκανα την άλλη φορά την Τετάρτη μετά από την προπόνηση με τα πόδια. Ο πιο κοντινός σταθμός δεν είναι πάνω από ένα δεκάλεπτο περπάτημα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Είναι βατό δηλαδή. Δεν έχει ζήτημα. Το θέμα είναι ότι αφού και η ΕΠΟ είχε παρακαλέσει με ανακοίνωση, αν θυμάστε την άλλη φορά. Ότι ελάτε λίγο πιο νωρίς.
0: Έβγαλε και χθες το βράδυ ανακοίνωση γι' αυτό.
1: Ναι, ακριβώς, και αυτό επειδή υπήρχαν, δηλαδή στην Ελλάδα, και αυτό δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, αφορά τις συναυλίες κτλ. Σου βγάζουν την ανακοίνωση, τη γράφεις στα παλαιότερα των υποδημάτων σου και μετά βρίζεις ότι ταλαιπωρήθηκες. Ελάτε λίγο πιο νωρίς. Δηλαδή μια γιορτή είναι, Κυριακή είναι. Ελάτε λίγο πιο νωρίς. Σε όλα τα κείμενα, όχι στην Τούμπα, μόνο παντού.
0: Σωστό. Λοιπόν, τώρα, πριν πάμε στα της Εθνικής να μας πεις τα τελευταία νέα, σίγουρα θα έχεις ρεπορτάζ. Θέλω λίγο να ασχοληθούμε με αυτό που έγινε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς το μεσημέρι.
1: Εκεί,
0: λοιπόν, η Θεσσαλονίκη που ζει σε ρυθμούς ποδοσφαίρου και ήρθαν στο ίδιο τραπέζι, έτσι να το πω απλά, δύο ξεχωριστές μορφές. Ο αμπάσαντορ της Ιντερβέτεν, ο Λόταρ Ματέους, παγκόσμιος πρωταθλητής και ένας από τους καλύτερους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, τον αρχηγό της εθνικής μας ομάδας που σήκωσε το Euro 2004 και χάρισε στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της. Ήσουν εκεί, τι ακριβώς έγινε?
1: Κοίταξε, έκανε την εκδήλωση αυτή που λες η Ιντερβέτεν και είναι, πώς να σου πω, για μας που ζούμε στο ποδόσφαιρο και που ζούμε από το ποδόσφαιρο, ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή να βλέπεις. Δηλαδή, εγώ αυτή τη selfie που έβγαλα που ήμουνα ανάμεσα στο Ματέους και το Ζαγοράκη θα την κρατήσω για πάρα πολλά χρόνια, όσο ζω, που λέει ο λόγος. Γιατί μιλάμε για δύο. Εντάξει, ο Ματέος είναι κολοσσός, έχει πάρει τα πάντα την καριέρα του. Και ο Θόδωρος είναι ο Θόδωρος. Δηλαδή, και γι' αυτό η Ιντερβέτεν τον έχει επιλέξει ως ambassador, ως πρεσβευτή της στην Ελλάδα. Γιατί σήμερα έγινε και αυτή η παρουσίαση και ήρθε να τον τιμήσει ο Λόταρ Ματέους, ο οποίος, Δημήτρη, βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη ως σχολιαστής στη γερμανική τηλεόραση.
0: Ναι, ναι.
1: Αγώνες της εθνικής ομάδας. Άρα συναντήθηκαν, αγκαλιάστηκαν και μίλησαν ο ένας για την εκτίμηση που έχει στον άλλον όταν κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, αφού τελείωσε το τελετουργικό που η Ιντερβέτεν τους τίμησε για την προσφορά τους και τους δύο. Και ήταν πολύ ωραίες οι στιγμές να ακούς. Δηλαδή, ο Μένες Ζαγοράκης, ας πούμε, είπε ότι όταν τον ρώτησαν τι ζήλευες από το Ματέους, είπε: παιδιά, εγώ ζήλευα τα γκολ που έβαζε. Γιατί εγώ δεν έχω βάλει πολλά γκολ στην καριέρα μου και ζήλευα τα γκολ που έβαζε ο Λόταρ Ματέους, που ήταν box-to-box παίκτης και ήταν πολύ πιο επιθετικό γενή. Από μένα, ο Ματέους είπε ότι εγώ θαύμαζα την ηγετική δυνατότητα, ικανότητα, δηλαδή τη στόφα του Ζαγοράκη ως ηγέτη μιας ομάδας που νομίζω ότι και όλοι οι Έλληνες ποδοσφαιρόφιλοι την θυμούνται. Άρα, σε αυτή τη λογική κύλησε, επέγραψαν μάλιστα και σε φανέλες πάνω της Ιντερβέτεν, γιατί έχει βγάλει μια ωραία αναμνηστική φανέλα Ιντερβέτεν που στην πλάτη της φανέλας είναι μαζί ο Ματέους και ο Θοδωρής. Επίσης, να σου πω για ιστορικούς λόγους, ότι επειδή και το λέω, ότι την έκανα εγώ την ερώτηση, γιατί θυμήθηκα, δεν ξέρω εσύ αν τον θυμάσαι το χαμό που γινόταν τότε. που έλεγαν και έγραφαν όλοι ότι ο Ματέους θα ερχόταν το 2005, αν θυμάστε, προπονητή στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Θυμάστε τι χαμός γινόταν τότε.
0: Βέβαια.
1: Και τον ρώτησα τον Λόταρ Ματέους και είπε ότι δεν υπήρχε ποτέ κανένα θέμα. Ποτέ δεν είχε γίνει αυτό. Δηλαδή μια ιστορική αλήθεια αποκαταστάθηκε, ας πούμε, 21 χρόνια μετά.
0: Ο Λόταρ Ματέους, αν τώρα το έχω, πρέπει να είναι 65, ε?
1: Ακριβώς.
0: Ε?
1: Ναι. Ακριβώς. Αλλά διατηρείται σε αρίστη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και πολλές φορές αστειεύτηκαν ο ένας με την ηλικία του άλλου. Το μόνο στο οποίο όταν τελείωνε εκεί η παρουσίαση στο το πάνελ της Ιντερβέτεν, το μόνο που δεν τα βρήκανε ο Ζαγοράκης με τον Ματέους,
0: ναι,
1: Δημήτρη, ήταν ότι θέλει ο καθένας να νικήσει η ομάδα του.
0: Βέβαια.
1: Ναι, σου λέει το τρίποντο το θέλω εγώ, όχι το τρίποντο το θέλω εγώ, κατάλαβες τι σου λέω.
0: Πάντως είναι ωραίο να βλέπετε τις προσωπικότητες.
1: Ναι.
0: Σαν τον Λόταρ Ματέους, που θυμίζω τον αρχηγός εθνικής της Δυτικής Γερμανίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1990.
1: Ναι, σωστό. Και νομίζω ήταν και το τελευταίο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ήταν και το τελευταίο, ναι.
1: Γιατί είχε γίνει ήδη η Ένωση το 1990.
0: Το 1990 πρέπει να έχει
1: γίνει. Ήταν η Ενωμένη Γερμανία.
0: Η Ενωμένη Γερμανία,
1: ναι.
0: Εντάξει, ένας παίκτης με πολύ μεγάλο. Με πολύ μεγάλο παλμαρέ.
1: Εκτός από το παλμαρέ έχει και τη φυσιογνωμία, δηλαδή να το πούμε αλλιώς, το όνομά του είναι ένα παγκόσμιο μπραντ, είναι παγκόσμιο αναγνωρισμένος και αναγνωρίσεις ο Λόταρ Ματέους. Δεν υπάρχει χώρα που να πάει και να ασχολείται ο άλλος με το ποδόσφαιρο και να μην τον γνωρίζει και να μην έχει να πει καλά λόγια για αυτόν ή να μην θέλει να του σφίξει το χέρι να βγει μια φωτογραφία μαζί του, κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αυτό που επίσης θέλω να επισημάνω, Δημήτρη, είναι κάτι χαρακτηριστικό που εγώ το ήξερα βέβαια από πριν, αλλά κάνανε πολύ καλά που το ανακοίνωσαν και σήμερα στην
0: εκδήλωση αυτή της Ιντερβέτεν.
1: Ναι, στην παρουσίαση. Η συμφωνία που έγινε ανάμεσα στην Ιντερβέτεν και τον Θοδωρή Ζαγοράκη έχει ένα χαρακτηριστικό. Καταρχάς, μάλλον βασικά, το χαρακτηριστικό είναι το εξής, ότι ο Θοδωρής Ζαγοράκης δεν έθεσε κανέναν όρο στην εταιρεία, συμφώνησε αμέσως να αναλάβει πρεσβευτής, αλλά ζήτησε ένα πράγμα. Ζήτησε να γίνουν ανθρωπιστικές και φιλανθρωπικές δράσεις από την πλευρά της εταιρείας.
0: Σε χάσαμε, Παύλο, να γίνουν ανθρωπιστικές δράσεις, έλεγες.
1: Ναι, και φιλανθρωπικές δράσεις.
0: Ναι.
1: Με πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν σήμερα, όχι σήμερα, σύντομα, μέσα στο Νοέμβριο, από ό,τι μας είπε ο CEO, ο κύριος Μάριος Λευκαρίτης, της Ιντερβέτεν, στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Αυτή ήταν η μοναδική προϋπόθεση που έθεσε ο Θόδωρος. Έγινε αμέσως αποδεκτή από τον κύριο Λευκαρίτη η προϋπόθεση αυτή. Το πρόγραμμα, όπως του είπα, θα εκπονηθεί άμεσα και θα δημοσιοποιηθεί πολύ σύντομα μέσα στον Νοέμβριο. Και μάλιστα ο Λευκαρίτης είπε ότι αυτό μας διευκολύνει πάρα πολύ, γιατί πάντα οι εταιρείες που έχουν να κάνουν με τον στοιχηματισμό, που είναι το αντικείμενο του στοιχηματισμός, θέλουν, και εμείς θέλουμε δύο φορές τώρα που μας το ζήτησε ο Θοδωρής, να επιστρέφουμε ένα μεγάλο μέρος των κερδών μας στην ίδια την κοινωνία, έστω με διαφορετικό τρόπο, αλλά πάντως να το επιστρέφουμε. Και μάλιστα και οι δύο τόνισαν ότι ήταν πάρα πολύ σύντομοι, δηλαδή ήπιαν ένα καφέ και δώσανε τα χέρια. Αυτό ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Ήπιαν ένα καφέ και δηλαδή δεν είχαν κάποια άλλα ζητήματα να συζητήσουν που να τους δημιουργούν προβλήματα ή να τους καθυστερούν κτλ.
0: Εγώ,
1: όπως είπε και ο Θόδωρος, γύρισε και τον κοίταξε και του είπε είμαστε καλά. Δηλαδή είναι μια συμφωνία η οποία θα φέρει και στην κοινωνία πολλά πράγματα. Σε μια κοινωνία, σε όλη την Ελλάδα είναι αγαπητός ο Θοδωρής, εννοείται.
0: Βέβαια.
1: Και γι' αυτό επελέγει από την Ιντερβέτεν, αλλά πολύ περισσότερο λόγω της σχέσης του και με τον ΠΑΟΚ αλλά και με τη Θεσσαλονίκη. Είναι από την Καβάλα, δηλαδή όλη η Βόρεια Ελλάδα τον λατρεύει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μας είπες για αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Και να πω, Δημήτρη, ότι είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί στην εκπομπή που κάνουμε στο YouTube κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, που λέγεται Zagorakis and Friends στο monobala.gr.
0: Ναι.
1: Μας έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και τη χορηγία την έχει η Interveten. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που όλο αυτό λειτουργεί σε όρους έτσι πολύ θετικούς και με πολύ καλή άβρα.
0: Πολύ ωραία. Παύλο, μας είπες για αυτή την εκδήλωση της Interveten με τον ambassador της Interveten, τον Λότα Ματέου, στην πολύ μεγάλη μορφή αυτή.
1: Και
0: τον νέο ambassador στην Ελλάδα.
1: Το Θοδωρή, ναι.
0: Το Θοδωρή Ζαγοράκη. Θα σε παρακαλέσω να πάμε στη διαφήμιση. Θα κλείσεις και θα σε ξαναπάρουμε για να μας δώσεις το στίγμα τώρα εκεί για τα τελευταία νέα.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστούμε.
2: Real FM.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
9: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Άσε με να δω.
14: Το βλέπεις?
13: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
14: Ωραία.
13: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
14: Αυτό άγνωστο.
13: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
14: Okay.
13: Okay, τι?
14: Okay, θα πάμε.
15: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
16: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, η εκπομπή Real Sports. Συνέχεια με εθνική ομάδα, σύνδεση και πάλι με το γήπεδο της Τούμπας. Ο Παύλος Παπαδημητρίου, ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος του Ελεύθερου Τύπου, και στην ιστοσελίδα monobala.gr τον βλέπουμε και τον ακούμε εκεί. Είναι στο γήπεδο της Τούμπας. Παύλο.
1: Μόλις έφτασε η ομάδα, να σου πω.
0: Ωραία. Μας δίνεις τις εικόνες, φτάνει η ομάδα τώρα. Για ένα πολύ καθοριστικό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Θέλεις να κάνεις κάτι και να σε πάρουμε σε λίγο?
1: Όχι, Δημήτρη, απλά κατεβαίνω τις σκάλες για να μπορώ να έχω την εικόνα.
0: Ναι.
1: Για να σου τη μεταδώσω live τώρα.
0: Ένα παιχνίδι καθοριστικό, ένα παιχνίδι δύσκολο, ένα παιχνίδι τέταρτη αγωνιστική απέναντι σε μια ομάδα.
1: Θα κρατήσω αυτή τη λέξη που μου λες.
0: Πάντως, πολύ πιθανόν όλα να κρυθούν και την τελευταία αγωνιστική, ξέρεις.
1: Όχι. Δεν νομίζω, γιατί εγώ πιστεύω ότι η Ολλανδία θα νικήσει απόψε τη Σερβία.
0: Θα κερδίσει απόψε τη Σερβία. Ναι. Δεν τους έχεις ικανούς.
1: Όχι, δεν τους έχω.
0: Να κόψουν έστω ένα βαθμό.
1: Όχι, δεν τους έχω. Γιατί δεν θα κόψουν ένα, θα κόψουν δύο βαθμούς. Ναι. Δεν κατάλαβες, η ισοπαλία είναι κόβεις δύο βαθμούς.
0: Δεν μπορούν να κόψουν τίποτα. Δεν
1: πιστεύω ότι η Σερβία μπορεί να πάρει ισοπαλία από την Ολλανδία. Θα μου πεις μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι θα χάσει η Σερβία και θα είμαστε πια στην ουσία επικεφαλής του προκριματικού ομίλου για τα τελικά του.
0: Για τα τελικά. Έχεις
1: δει ότι, ότι αν βγούμε τρίτη στον ομίλο,
0: ναι.
1: Εάν βγούμε τρίτη, νομίζω ότι θα είμαστε μία από τις δύο καλύτερες τρίτες. Αυτό σημαίνει
0: σίγουρα
1: ότι θα είμαστε. Θα παραμείνουμε και για το επόμενο Nations League στην πρώτη ταχύτητα δυναμικότητα, ναι, όπως είμαστε τώρα. Το οποίο μεταξύ μας, αν μας το προσφέρανε πριν ξεκινήσει ακόμη και το πρώτο παιχνίδι της Σερβίας, θα το αγοράζαμε αμέσως. Καλό είναι να κοιτάμε ψηλότερα, καλό είναι που μεγαλώνει η ομάδα, καλό είναι που στεναχωριόμαστε όταν δεν μπορούμε να νικήσουμε την Ολλανδία και ερχόμαστε ισοπαλία, αλλά το σενάριο της θέσης και παραμένοντες στην πρώτη ταχύτητα του Nations League είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος πρώτα ο Θεός ξημέρωμα 17 Νοεμβρίου εάν ισχύσει αυτό και πιστεύω ότι θα ισχύσει. Και μετά ό,τι καλύτερα
0: θα γίνει. Μετά τα βλέπουμε ότι είναι. Το θέμα είναι πώς θα καταλήξεις.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα έχει αφήσει τον Ντετέι εκτός των επιλογών του ο κύριος Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι, σωστό.
0: Για αγωνιστικούς λόγους, όχι για κάποιο άλλο θέμα, για θέμα πλάνου.
1: Δεν είναι, άκουσε, δεν είναι τραυματισμένος.
0: Ωραία, καλό αυτό έστω.
1: Έτσι δεν είναι
0: τραυματισμένος. Από αυτό. Ναι. Τώρα, σύνθεση δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε.
1: Δημήτρη μου, όχι, δεν μπορώ.
0: Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στο μυαλό του.
1: Δεν ξέρω. Θεωρώ αυτό ότι αυτό που σου είπα από χθες θα συμβεί, δηλαδή ότι δεν θα ξεκινήσει ο Καρέτσας, μέχρι τι μπορώ να πάω.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι η ομάδα θα φρεσκαριστεί γιατί είναι κουρασμένη. Ξεκάθαρα. Δηλαδή. Περιμένω τρεις αλλαγές τουλάχιστον. Οπωσδήποτε. Δηλαδή, τρεις, μη σου πω και τέσσερις, αλλά τρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Τρεις και πιο πιθανό μια τέταρτη. Μπορούμε και εκείνη την ώρα, μόλις βγουν οι συνθέσεις, να ξαναμιλήσουμε για να το αναλύσουμε.
0: Μια ερώτηση. Ο Κλοπ πάντα και χθες εκθίασε την εθνική ομάδα. Τώρα κάτι τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, ένας δημοσιογράφος εκεί για το 2004. Λέει άλλα πράγματα. Τότε ήταν ο Ότο.
1: Καταρχάς να σου πω κάτι, γιατί βλέπω ότι δεν το έχει πιάσει καλά ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για την εθνική ομάδα της Γερμανίας.
0: Μπράβο.
1: Ζητώ συγγνώμη από όλους δηλαδή, αλλά είναι η εθνική ομάδα της Γερμανίας. Και ο Κλοπ που φοράει το καπέλο του και κάνει πλάκα με τους δημοσιογράφους, θέλουν οπωσδήποτε να πάρουν το αίμα τους πίσω. Άσα είναι μεγάλη ζημιά με το διπλό που τους κάναμε μέσα στη Γερμανία. Μην περιμένουμε δηλαδή ότι θα είναι μια ομάδα η οποία θα έρθει να παίξει ήρεμα και χαλαρά και δεν μας νοιάζει κτλ. Θα σκυλιάσουν και θα μας πιέσουν από την αρχή.
0: Που σημαίνει ανεξάρτητα τους παίκτες που έχει αφήσει έξω, θέλει πάση θυσία σήμερα ο Κλοπ να πάρει κάτι, να πάρει το διπλό.
1: 100%. 100%. Γιατί οι Γερμανοί επιτεθήκανε διάφορες σχολιαστές, ο Σβάινστάιγκερ κτλ. Και σου λέει κάθε
0: φορά. Έφαγε λίγο κράξιμο από κάποιους σχολιαστές.
1: Εντάξει, ο Σβάινστάιγκερ είναι όνομα.
0: Ναι.
1: Και πολλά άλλα ονόματα. Και κράξανε. Δηλαδή η Γερμανία θα παίξει για θάνατο απόψε. Μην ξεγελιέται κάποιος και θεωρήσει δηλαδή ότι θα είναι ένα μάτσα αντάλλα αυτό. Θέλουν 100% το διπλό. Το διπλό, καλά λέω.
0: Το διπλό. Εντάξει, έχουμε φυσικά το δεδομένο ότι αυτός προσπαθεί να στήσει τώρα μια νέα ομάδα.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λες και πήρε και 50 παίχτες. Ξαναλέω όμως ότι πρόκειται για την εθνική ομάδα της Γερμανίας. της Γερμανίας. Δηλαδή, δεν έχω να πω. Πώς να το πω διαφορετικά. Και μια ομάδα της Γερμανίας που να σου θυμίσω, μάλλον γιατί είναι και πολύ πρόσφατο, το έχουμε, ότι στην πρώτη αγωνιστική, όταν εμείς παίζαμε στο Βελιγράδι, ισοφαρίστηκε από την Ολλανδία στις καθυστερήσεις.
0: Σωστό.
1: Που λέμε ότι η Ολλανδία είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου κτλ.
0: Παύλο, κατά τη γνώμη σου, με το έμπειρο μάτι που έχεις για να κλείσουμε, τι ναι. πρέπει να προσέξει απόψε η εθνική.
1: Τίποτα, θέλει ένταση στην άμυνα, όπως και στο Augsburg. Εμείς σήμερα δεν παίζουμε στην Τούμπα. Παίζουμε στην Τούμπα σε σχέση με τους φιλάθλους. Το ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο κτλ. Εμείς σήμερα παίζουμε στο Augsburg. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να κάνουμε. Με τις εντάσεις, τα τρεξίματα, την αλληλοκάλυψη και την καλή συγκέντρωση που είχαμε στο Augsburg. Και θα είναι ένα παιχνίδι που δεν θα παίξουν οι δύο ακραίοι που είχαν μέγιστη συνεισφορά αμυντική στη Γερμανία. Και ο Τζόλης και ο Καρέτα.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός αν γίνει έκπληξη και παίξει ο Καρέτας. Αλλά νομίζω ότι πολύ δύσκολο να τον βάλει με την εικόνα που έχει.
0: Για μπροστά το θηρίο που λέγεται Παυλίδης.
1: Για τον Παυλίδη δεν ασχολείσαι, Δημήτρη. Είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Εγώ, αν ήμουν προπονητής, δεν θα τον έβαζα. Αλλά δεν μπορώ να πάρω όρκο ότι δεν θα παίξει. Δηλαδή, ο Παυλίδης είναι ο Παυλίδης. Είναι ο αρχηγός της ομάδας και προφανώς θέλει να ηγηθεί και πάλι. Και αυτό που περίπου είμαι βέβαιος ότι δεν θα παίξει είναι ο Καρέτας με την κούρασή του.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αργότερα, αν χρειαστεί, θα σε ξαναέχουμε.
1: Θέλω να είμαστε σε Γιώργο Νικοκύρη και Γιώργο Λίγκρη, για να ξέρει το σχήμα.
0: Αν ενώσετε τα χρόνια σας, περνάνε τα 200 χρόνια.
1: Τι λες, φίλε μου?
0: Λέω, αν ενώσετε τα χρόνια σας, πάμε γύρω στα 200, κάπου εκεί 150 χρόνια όλοι μαζί. Ηλικιακά.
1: Κύριε Λίγκρη, λέει ο Σταυρακάκης ότι εσύ, εγώ και ο Νικοκύρης, λέει, άμα ενώσετε τις ηλικίες μας, το είπε τώρα στον αέρα του Real FM. Θα είμαστε, λέει, περίπου 200 ετών. Άκου. Είναι μικρότερος ο Νικοκύρης, λέει, εντάξει.
0: Έχω μπλέξει,
1: αδερφέ, αυτό σου λέω.
0: Λοιπόν, Παύλο Παδημητρίου, σε ευχαριστούμε.
1: Έφυγε ο Τυραχόπλος και είμαι ο χειρεότερος της αποστολής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να πάνε όλα καλά. Αν χρειαστεί κάτι, θα να μιλήσουμε.
1: Μιλάμε, ναι.
0: Πολύ ωραία. Ο Παύλος Παδημητρίου, διευθυντής του αθλητισμού μας του ελεύθερου τύπου. Τον βλέπουμε και στην ιστοσελίδα monobala.gr. Μας έδωσε τα πάντα από το γήπεδο της Τούμπας. Εμείς θέλουμε 4 λεπτά το ρολόι να δείξει 8. Συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Σε λίγο κι άλλο ρεπορτάζ για την εθνική ομάδα από τον Βασίλη Παπαδόπουλο εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Εγώ, επειδή έχουμε λίγο χρόνο και δεν σας τα είπαμε, έχω δύο λεπτά, τρία, δύο, αυστηρός είσαι πολύ. Λοιπόν, στην Super League 2 με δύο τέρματα στο φινάλε του Φοφάνα, ο Πας Πύργος κέρδισε με τα γκολ από τον παίκτη από την ακτή Ελεφαντοστού, νίκησε στο 90 και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Νίκησε τον Πανιόνιο 2-0. Πας Πύργος Πανιόνιος 2-0. Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Κάρτας 2-0. Για την Super League 2 χθες, για την Super League 2 στο ντέρμπι που γίνεται στη Νέα Ιωνία του Βόλου, που έγινε νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Και στην Κομωτινή Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Αύριο η Super League 2 συνεχίζεται με το παιχνίδι Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς στις 2. 3 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Β' Λασίρου. 3 η ώρα Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Στην βαθμολογία έχουμε μπροστά την Μαρκό με αγώνα λιγότερο. Είναι η 5η αγωνιστική αυτή που διανύουμε στη Super League 2. 12 βαθμούς η Μαρκό. Η ΑΕΛ έχει 11. 10 ο Πανιόνιος που έκανε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα. Η Καλυθέα 9. 8 η Ελασσίρου. Ο Πανθρακικός ακολουθεί με 8. Στην 7η θέση ο Πανσεραϊκός με 7. Αστέρας Τρίπολης Β' 6. Πας Πύργος Νεοφώτιστος 5, Απόλλων Καλαμαριάς 4, Νίκη Βόλου επίσης 4, στη 12η θέση ο Νέστος Ισούπολης με 4, ΠΑΟΚ Β 4 και Ολυμπιακός Β 4, Αναγέννηση Καρδίτσας δεν πάει καθόλου καλά, 2 βαθμούς και Ουραγός Ιζάκυνθος με 1 βαθμό στη Super League 2. Πάντα στην παρέα μας η Ντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση, και πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης στην τελική ρυθμίση του ήχου, η Ειρήνη Κούρτη στην υποστήριξη εκπομπής, Κατερίνα Βουτσά, Μαρία Ψάλτη και ο Νίκος Λικούρης έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που ακούτε. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τις 10. Ιντερβέτεν, Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ, πάντα στην παρέα μας. Και σε λίγο ο Βασίλης Παπαδόπουλος και άλλα νέα για την εθνική ομάδα. Θυμίζω ότι είναι εκτός αποστολής ο Ανδρέας Τετέι, τον έχει αφήσει εκτός ο Γιωβάνοβιτς για λόγους τακτικής, όχι για κάποιο θέμα τραυματισμού. Η αποστολή της εθνικής είναι Βλαχοδήμος, Τζολάκης, Μανδάς, Τσάπρας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Σάλιακας, Μιχαηλίδης, Τσιμίκας, Κυριακόπουλος, Κουρμπέλης, Πέλκας, Ανδρούτσος, Μουζακίτης, Ζαφυρής, Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Κοστούλας, Παυλίδης, Καρέτσας και Κιζερίδης είναι η αποστολή της ελληνικής ομάδος. 10 παρά το παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς που λέει για τις αποφάσεις, πώς θα πάρει τις αποφάσεις για το τι σύνθεση θα κατεβάσει στο απόψινό παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι είμαστε σε φυσιολογικά πλαίσια της προετοιμασίας. Πλέον είναι τέταρτο παιχνίδι, αποκατάσταση, λίγη προπόνηση και περισσότερο σκεπτικό και συγκέντρωση όσον αφορά το τελευταίο παιχνίδι που έχουμε σε αυτό το παράθυρο. Και όσον αφορά τις αποφάσεις, είναι κάτι που λογικά μαζί με τους παίκτες μου συζητάμε, σκεφτόμαστε και βάσει και τις εικόνας που έχουν ήδη μετά την τελευταία προπόνηση που είναι σημερινή, θα παίρνουμε και τις αποφάσεις.
0: Σύνδεση τώρα με τον Βασίλη Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, φίλες και φίλοι του Real FM.
0: Εσύ έζησες από κοντά το κλίμα της εθνικής ομάδος και στο Μπέογκραντ και στο Βελιγράδι και μετά στο Αουσμπουργκ, που έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη η εθνική ομάδα απέναντι στους Γερμανούς. Απόψε προηγήθηκε για το παιχνίδι με την Ολλανδία το 2-2. Απόψε, πιστεύεις ότι είναι ένα άλλο παιχνίδι το απόψινό με την Γερμανία?
2: Σαφώς, Δημήτρη, πιστεύω ότι θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό συγκριτικά με αυτό που είδαμε μία εβδομάδα νωρίτερα και το θρίαμβο της εθνικής ομάδας, τον πρώτο θρίαμβο μετά την πρώτη νίκη μετά από 11 αγώνες κόντρα στους Γερμανούς. Προφανώς είναι και μία εντελώς διαφορετική Γερμανία αυτή που θα παρακολουθήσουμε σε σχεδόν μία ώρα και 40 λεπτά από τώρα. Η εθνική ομάδα σε αυτή την τέταρτη αγωνιστική καλείται να κάνει μία ακόμη υπέρβαση. Ποιος θα το περίμενε ότι μετά από τις τρεις πρώτες αναμετρήσεις και μάλιστα τις δύο πρώτες εκτός έδρας θα φιγουράρει στην κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς. Θα έχει κάνει δηλαδή δύο τεράστια διπλά κόντρα σε Σερβία και Γερμανία και θα έχει πάρει και τον βαθμό της ισοπαλίας από την Ολλανδία σε ένα μάτς που, αν μου επιτρέπεις, θα σου πω το εξής, αυτό που νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό, ότι οι Έλληνες διεθνείς ήταν σκυθροποί, ήταν νευριασμένοι για το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να κρατήσουν το υπέρ τους 2-0. Δηλαδή αυτό δείχνει πολλά για την νοοτροπία αυτής της ομάδας.
0: Σωστά. Και από το γεγονός ότι ο Τσόλη τραυματίστηκε και δεν ήθελε να βγει.
2: Ναι, ναι. Πόσο πάθος, πόση πίστη και αγάπη έχουν όλα αυτά τα παιδιά στο εθνόσημο. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν κατάφεραν να κάνουν το 3-3 κόντρα σε υπερδυνάμεις όπως η Ολλανδία και η Γερμανία και βεβαίως σε μια τεράστια σχολή. Την παλιά Γιουκοσλαβική, αυτό που λέγαμε πριν από πολλές δεκαετίες, που αντιπροσωπεύεται από ένα κομμάτι από τη Σερβία. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε φτάσει στο επίπεδο αυτό, είμαστε στην πρώτη κατηγορία, έχουμε κάνει δύο ισοπαλίες, μία νίκη και θέλουμε σήμερα να επαναλάβουμε και αυτό το θρίαμβο ή δυνατό κόντρα στην Γερμανία, δείχνει ότι όντως η ομάδα αυτή έχει ξεφύγει, έχει ανέβει, έχει ανεβάσει τον πύχη των προσδοκιών, βρίσκεται ένα επίπεδο πιο ψηλά από ό,τι θυμόμαστε όλοι το ελληνικό ποδόσφαιρο και βεβαίως θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, θέλει μία ακόμη νίκη σήμερα. Να θυμίσουμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League, υπάρχουν απόψε δύο αναμετρήσεις. Ελλάδα-Γερμανία, 10 παρατέταρτο το παιχνίδι, Ολλανδία-Σερβία επίσης 10 παρατέταρτο. Στη βαθμολογία είμαστε πρώτοι με 7 βαθμούς και 5-3 γκολ. Η Ολλανδία είναι δεύτερη, έχει 5 βαθμούς, 2 λιγότερους από την εθνική μας ομάδα με 4 με 5-4 τα τέρματα της υπέρ. Τρίτη είναι η Γερμανία με 4 βαθμούς, που να θυμίσουμε ότι σε αυτά τα 3 παιχνίδια έχει κάνει μόλις μία νίκη αυτή της προηγούμενης αγωνιστικής κόντρα στην Σερβία. Τα τέρματά της είναι 3-2 και βεβαίως τελευταία, κομπάρσος αυτή τη στιγμή, στον όμιλό μας, οι Σέρβοι χωρίς να έχουν πάρει βαθμό, 3 ήττες, 2 τέρματα υπέρ, 6 κατά.
0: Αρνητική εμφάνιση από τους Σέρβους, τους περίμενα καλύτερους ο Βασιλής, τους είδες και από κοντά, με τους παίκτες που έχουν τους περίμενα πολύ καλύτερους. Όχι να χτυπήσουν κάτι, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Είχανε από ό,τι μάθαμε και από το ρεπορτάζ που είχαμε κάνει τότε και με συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ της Εθνικής Ομάδας στη Σερβία, υπήρχαν διάφορα εσωτερικά προβλήματα. Ήταν ο Παούνοβιτς ο προπονητής, ο οποίος είχε περάσει ως υπηρεσιακός,
0: ναι.
2: Είχε δεχτεί 2 βαριές ήττες σε φιλικά, ήθελε να παραιτηθεί, υπήρχαν θέματα στα αποδυτήρια κλπ. Όλα αυτά συντείνουν λοιπόν, όλα αυτά εξηγούν το γιατί αυτή η ομάδα, η τεράστια αυτή σχολή, έχει στη συγκεκριμένη προκριματική διαδικασία μόλις 2 γκολ υπέρ, έχει φάει 6 και δεν έχει κάνει σε φταίει, είναι στους 0 βαθμούς.
0: Βάλε μια ολοτελεία λίγο.
2: Ενδεικτικό,
0: ναι, τέλειωσε με την Σερβία.
2: Ενδεικτικό απλά τη σημασία του παιχνιδιού, αυτό που πήγα να πω είναι ότι η διαιτητής είναι μια τεράστια σφυρίχτρα.
0: Ο Κλεμάν Τουρτουέν.
2: Δείγμα του πόσο μεγάλη σημασία δίνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η UEFA, σε αυτή την αναμέτρηση της Τούμπας που θα ακολουθήσει σε 1:30 περίπου.
0: Σίγουρα τώρα έχουν στείλει τον Τουρπέν εκεί. Ένας διαιτητής ελίτ κατηγορίας UEFA, με πολλές περγαμηνές και διαιτητής που δεν χαρίζεται, να το πω εγώ.
2: Βεβαίως. Και που για μένα είναι εγγύηση ότι θα μοιράσει το καρπούζι στη μέση.
0: Στη μέση.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Έχουμε αυτή την προσδοκία βάσει του ονόματός του, βάσει του όσα έχει κάνει στη θητεία του μέχρι τώρα. Τώρα οτιδήποτε άλλο για μένα θα αποτελέσει έκπληξη.
0: Βάλε μια ολοτελεία. Ναι, Βασίλη, βάλε μια ολοτελεία. Να ακούσουμε τι είπε στον Αλφα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το απόψινο παιχνίδι από τις δηλώσεις που έκανε χθες το απόγευμα.
1: Όχι, δεν είχαμε και πολύ χρόνο για να το σκεφτόμαστε, για να είμαι ειλικρινής. Όταν τελείωσε το τελευταίο παιχνίδι, ξέραμε ότι έχουμε σε 3 μέρες ένα παιχνίδι πάλι της ίδιας δυναμικότητας με Γερμανία, που θα είναι λίγο διαφορετική Γερμανία ό,τι ήταν στο πρώτο παιχνίδι που παίζαμε στο Augsburg. Όλα τα πλάνα μας, όλη τη σκέψη μας από τη στιγμή που τελείωσε το παιχνίδι με την Ολλανδία, αφορούσε το παιχνίδι με την Γερμανία.
0: Μάλιστα. Έλα, Βασίλης, ακούμε. Τι ήθελες να πεις, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, προσπαθώ τώρα να. Αν μπορούμε να μπούμε λίγο στους αριθμούς. Δηλαδή,
0: ναι.
2: τι διαχειριζόμαστε απόψε από την εθνική μας ομάδα. Εκεί που δεν το περιμέναμε, λοιπόν, πάμε να μπούμε στη διάδα. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή η υπέρβαση. Αυτό είναι το ανώτερο επίπεδο στο οποίο μπορεί να φτάσει η εθνική ομάδα. Να πάει, λοιπόν, και να μπει στους προημιτελικούς του Μαρτίου. Να μπει στην οκτάδα. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν? Αν κερδίσουμε σήμερα, πάμε στους 10 βαθμούς. Κλειδώνουμε με νίκη τη δεύτερη θέση. Και περνάμε έτσι στην προημιτελική φάση του Μαρτίου, τον play-off του Nations League. Αν χάσουμε πάλι, τίποτα δεν χάνεται. Και γιατί το λέω αυτό? Υπάρχουν 2 ακόμη παιχνίδια. 13 Νοεμβρίου στο Άμστερνταμ, Ολλανδία-Ελλάδα, και 16 Νοεμβρίου στο Πανθεσσαλικό, Ελλάδα-Σερβία. Κάνοντας 2 νίκες λοιπόν με αυτές τις 2 ομάδες, πάμε στους 13 βαθμούς και πάλι είμαστε σίγουρα στο 1-2. Είτε δηλαδή στην πρώτη είτε στη δεύτερη θέση. Και υπάρχει και μία πιθανότητα ακόμα, για να μην μπλέξουμε άλλο με αριθμούς και μπερδέψουμε και τους ακροατές που μας ακούνε. Με μία ισοπαλία σήμερα, ένα ακόμη χ στα άλλα 2 παιχνίδια, είτε είναι αυτό με τη Σερβία είτε είναι με την Ολλανδία, και μία νίκη στο άλλο, πάλι με 5 βαθμούς, δηλαδή με 7 που έχουμε τώρα, συν 5 δηλαδή, 2 ισοπαλίες και μία νίκη, έστω και αν δεν κερδίσουμε λοιπόν σήμερα, πάμε και πάλι στους 12 βαθμούς και είμαστε και πάλι σίγουρα είτε πρώτοι είτε δεύτεροι στον όμιλο. Να μην μπλέξουμε άλλο με...
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Αν είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι, πάμε στην κλήρωση του Euro Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητος.
2: Στο ποτ αλφα, ακριβώς.
0: Και με την τρίτη θέση.
2: Θεωρείται δεδομένη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή.
0: Οπότε τα κέρδη είναι πολλά από αυτή την παρουσία στο Nation League.
2: Από κάτι που πηγαίναμε, λέγαμε αρχικά, πάμε να δούμε τα μεγαθύρια, πάμε να δούμε πώς θα τους αντιμετωπίσουμε. Θυμίζω ότι υπήρχε, δεν ήταν το κλίμα, μπορεί στα αποδυτήρια να ήταν καλό, απλά ήταν η συγκυρία τέτοια. Είχε προϋπάρξει ο αποκλεισμός στο Μουντιάλ, είχαν προϋπάρξει κάποιες μέτριες εμφανίσεις στα φιλικά. Παρόλα αυτά, κατάφερε η εθνική, στάθηκε όρθια και πλέον πέτυχε αυτό που φαντάζομαι πριν ξεκινήσει η διαδικασία η προκριματική του Nations League την προηγούμενη Πέμπτη, κανένας δεν περίμενε. Δηλαδή να είμαστε αυτή τη στιγμή στην κορυφή, να έχουμε από κάτω Ολλανδία, Γερμανία, να έχουμε παιχνίδι με τους Γερμανούς για να τους τελειώσουμε μέσα στην Τούμπα, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο μέσα σε μία εβδομάδα να κερδίσεις δύο φορές τη Γερμανία. Εδώ δεν την είχαμε κερδίσει στα
0: 10 παιχνίδια.
2: 30 που ιδρύθηκε η ΕΠΟ στα 100 χρόνια. Δεν είχαμε κερδίσει ποτέ και κερδίσαμε τώρα. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά από εκεί και πέρα μπάλα είναι, δεν ξέρω.
0: Όλα γίνονται.
2: Όλα γίνονται.
0: Για να κλείσουμε το κεφάλαιο εθνική. Ναι, να κλείσουμε το κεφάλαιο εθνική, να ακούσουμε τον Γιοβάνοβιτς τι λέει για το παιχνίδι τώρα με τη Γερμανία. Δηλώσεις που έχει κάνει στο κανάλια Nova Sports και επιστρέφουμε στον Βασίλη Παπαδόπουλο που λέει ότι οι Γερμανοί θα κατέβουν με διαφορετική ομάδα. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Σίγουρα είναι διαφορετική ομάδα, διαφορετική ενδεκάδα. Είναι μια διαφορετική ομάδα που στο παιχνίδι με τη Σερβία ήταν εξαιρετική. Και δεν έχω καμία αμφιβολία γιατί έχουν πραγματικά πάρα πολλές επιλογές παικτών που παίζουν στο υψηλό επίπεδο και όλοι τους έννοιε. Τα έλεγα και σε μια φάση να δείξουν στο καινούριο ομοσπονδιακό προπονητή ότι αξίζουν τη θέση στην ενδεκάδα. Είναι και πιο φρέσκοι από όλες τις ομάδες, γιατί ουσιαστικά η μία ομάδα που έπαιδε μαζί μας έκανε μόνο δύο παιχνίδια. Αυτή η ομάδα έκανε μόνο ένα, αλλά σίγουρα όσον αφορά το θέμα της, το physical, σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο, θα έλεγα, ξεκούραστη και από εμάς και από την Ολλανδία αλλά και από την Σερβία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα Βασίλη Παπαδόπουλος, ακούμε.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο στο αγωνιστικό, αν θες.
0: Ναι, ο Τετέ είναι εκτός αποστολής, τον έχει βγάλει εκτός.
2: Ο Τετέ είναι εκτός.
0: Ο Παύλος λέει ότι...
2: Ο Τζόλης.
0: Ναι.
2: Ναι, και θυμίζω ότι υπάρχει και ο Βαγιανίδης που έμεινε εκτός και έχει πάρει ο Τσάπρας στη θέση του. Να κάνω μια πρόβλεψη.
0: Για κάνω. Ο Παύλος ο Παπαδημητρίου, πριν από λίγο που τον είχαμε, μας λέει ότι η Καρέτσας δεν τον ξεκινάει. Δεν θα τον ξεκινήσει.
2: Δεν θα τον ξεκινήσει.
0: Για πάμε τα δικά σου, τη δική σου αίσθηση.
2: Ζολάκης κάτω από τα δοκάρια, Τάλιακας δεξιά, Τσιμίκας αριστερά, Μαυροπάνος και Ρέτσος, Κουρμπέλης και Ζαφύρης τα δύο αμυντικά χαφ, Μασούρας και Ιωαννίδης οι δύο μεσοεπιθετικοί πίσω από τον Παυλίδη και μένει μία θέση. Ο Παύλος είπε ότι κατά τη γνώμη του ο Καρέτσας θα είναι εκτός.
0: Ναι.
2: Να δούμε λοιπόν αυτή η θέση ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει στο βασικό σχήμα. 4-2-3-1 λοιπόν για τον Ιβάνο Γιοβάνοβιτς. Και αν θες να πούμε κάποια πράγματα και για τους Γερμανούς.
0: Ναι.
2: Για αυτή την καινούργια ομάδα.
0: Έχει εκτός τον Σόλτεμπεργκ, τον Κίμιχ και τον Γκάμπρι. Τους έχει εκτός.
2: Ναι.
0: Τώρα τι θα βγάλει από τη φαρέτρα του. Έχει παίκτες για να βγάλει. Δεν έχει θέματα.
2: Λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι δεν χαμπαριάζει, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, δεν είναι δόκιμα, αλλά απηχεί την πραγματικότητα από ονόματα. Δηλαδή άφησε εκτός τον Κίμιχ εδώ. Ο Σόλτερμπεργκ, εντάξει, ήταν τραυματίας, το γνωρίσαμε από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Τον Γκάμπρι γιατί τον άφησε.
2: Γιατί συμμετείχε και στα τρία προηγούμενα παιχνίδια.
0: Και σου λέει άστονε.
2: Και έκρινε ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να βγάλει τέσσερα παιχνίδια μέσα σε 10 μέρες από την προηγούμενη Πέμπτη μέχρι σήμερα και τον άφησε εκτός. Είναι εντελώς άλλη ομάδα από το μάτς.
0: Γράφει να σε βοηθήσω, γράφει η Bild ότι ο Φλόριαν Βίρτς και ο...
2: Η φίλη μας η Bild.
0: Και ο Λέναρντ Κάρλ θα είναι στις επιλογές ο Βίρτς και ο Κάρλ, γράφει.
2: Θα κάνω την πρόβλεψη. Ούρμπικ κάτω από τα δοκάρια, Τρόι, Ράουμ, Τίο και Άντων η τετράδα στην άμυνα, Παύλοβιτς το ένα από τα μεγάλα ονόματα της Μπάγκερν και Μπίσοφ, οι δύο αμυντικοί χαβ, Καρλ, Βίρτ και Σέρχαντ πίσω από τον Βολτεμάντε, τον επιθετικό της Γιουβέντους.
0: Μάλιστα.
2: 4-2-3-1 και από τον, από τον προπονητή της Γερμανίας, τον Γιούργεν Κλοπ, τον τεράστιο αυτό προπονητή, ο οποίος ήρθε να συμμαζεύσει τα ζημάζευτα. Άκουσε και αυτός πολλά πράγματα. Εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο Ματέους, πέρα από οτιδήποτε ναι. άλλο για το λόγο που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, που είπε ότι δεν έχουμε την οτροπία του νικητή. Και όταν το λέει αυτό μια φυσιογνωμία
0: όπως όλο το Ματέους.
2: Ματέους, νομίζω ότι κάποιο κάθε άλλο σχόλιο περιττεύει.
0: Εντάξει, πάντως οι Γερμανοί πήραν 44 παίκτες, κάνουν τις δοκιμές τους, ελπίζουν στον Κλόπο να τους βγάλει από την αφάνεια, γιατί
2: ναι.
0: έγραφε η Bild αυτά που έγραφε εναντίον της Ελλάδος, αλλά για, την, για το γεγονός ότι πήγε στο παγκόσμιο κύπελο και δεν ακούμπησε.
2: Και αποκλείστηκε από την Παραγουάη.
0: Εντάξει, ναι, κατάλαβες πώς το λέω. Και επίσης όλοι εσείς που πάτε, που είστε πιο μάχημοι πλέον από μένα και πάτε στα γήπεδα και βλέπετε τους ξένους δημοσιογράφους, οι Έλληνες δημοσιογράφοι δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από τους ξένους. Απλώς αυτοί δουλεύουν σε μέσα που είναι, διαβάζονται από εκατομμύρια ή τα βλέπουν εκατομμύρια τηλεθεατές, όπως το ARD και το ZDF στη Γερμανία ή το Sky Sports στο γερμανικό δίκτυο. Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από αυτούς τους κυρίους. Και τι, και κάποιοι βγάζουν και χολή.
2: Όχι, δεν έχουμε να ζηλέψουμε.
0: Τους είδες εσύ στο Augsburg.
2: Ναι. Το μόνο που έχουμε να ζηλέψουμε είναι ότι χρειάζεται μια διαρκής πρόοδος. Δηλαδή χρειάζεται αυτό το στίγμα που δείξαμε σε αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια να έχει συνέχεια για αυτή την εθνική ομάδα. Είναι τεράστια ευκαιρία.
0: Σωστό.
2: Αυτό που έχει παρουσιαστεί μπροστά μας. Τη φουρνιά αυτή εγώ τη βάζω καλύτερη και από αυτή του 70, τότε που είχε παικταράδες, που είχε το Δελικάρι, που είχε τον Κούδα, που είχε το Δωμάζο, που είχε τον Παπαϊωάννου. Και δεν είχε πάει.
0: Και δεν πήγανε. Αυτοί οι παιχταράδες, Βασίλη Παπαδόπουλο, κυρίες και κύριοι, ήταν άτυχοι και δεν πήγαν σε μια μεγάλη διοργάνωση.
2: Δεν πήγαν στο 70.
0: Ο Κούδας, ο Δωμάζος, ο Δελικάρης, αυτή η μεγάλη παικτούρα που την είδαμε, ευτυχώς εγώ πρόλαβα και την είδα. Και δεν πήγαν αυτοί οι άνθρωποι σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, σε ένα πολύ Ακριβώς. μεγάλη διοργάνωση.
2: Άντες, λοιπόν, κατά ναι, ναι. τη γνώμη μου, αυτή η φουρνιά. Δεν μπορώ τώρα, δεν τη ζήσαμε εκείνη τη γενιά, δεν τους ξέρουμε. Ό,τι βλέπουμε είναι από τα στιγμιότυπα. Δείχνει.
0: Εσύ δεν τους έχεις ζήσει. Εμείς έχουμε δει. Εμείς τον έχουμε δει τον Κούδα. Να σου πω, τον Κούδα και τον Δωμάζο τον έχουμε δει. Εντάξει, εσύ που είσαι νεότερος τον έχεις δει.
2: Δει, εντάξει. Ναι. Θέλω να πω, δεν είχε την απήχηση που έχουν οι τωρινοί διεθνείς που πλέον είναι. Μπορείς να τους δεις, αλλά πάσα στιγμή τι κάνουν στις ομάδες τους. Και λοιπά. Τότε ήταν πράγματα δύσκολα, ας πούμε, λόγω της εποχής και των συγκυριών που υπήρχαν πριν από 50 χρόνια.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, Φόρμουλα 1, το Grand Prix του Μπαχρέιν έγινε στη Μαλαισία.
2: Έγινε στη Μαλαισία.
0: Λόγω του θέματος με τις πολεμικές σειράξεις και το Ιράν και όλα αυτά. Mm-hmm. Και εκεί έκανε η πρώτη του νίκη ο Verstappen.
2: Την πίστα σε Πανκ, λοιπόν, έγινε ένας χαοτικός, σήμερα επεισοδιακός αγώνας, όπως μεταδόθηκε και από την τηλεόραση του Αντένα. Ένας αγώνας ο οποίος άργησε να ξεκινήσει 1 ώρα και 40 λεπτά. Υπήρχε τροπική καταιγίδα στην πίστα της Μαλαισίας. Αργότερα υπήρξε και ένα πρόβλημα με τον Χάτσαρ, με τον οδηγό, ο οποίος πήγε και έπεσε πάνω στην αμμοπαγίδα.
0: Ναι.
2: Δημιουργηθήκανε διάφορα προβλήματα. Ήταν να ξεκινήσει ο αγώνας στις 10 ώρα Ελλάδας και ξεκίνησε 12:20. Ήταν ένας αγώνας βγαλμένος μέσα από θρίλερ. Τεράστια νίκη για τον Max Verstappen, πρώτη φετινή για τον Τετράκης παγκόσμιο πρωταθλητή του 21, 22, 23 και 24. Δεν είχε κάνει επιτυχία φέτος, δεν είχε βρεθεί στην πρώτη θέση του βάθρου, το έκανε σήμερα. Δεύτερος το παιδί θαύμα, ο 19χρονος Ιταλός, ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος πάει σφαίρα για να κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο. Τρίτος ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος και αυτός έκανε ένα τεράστιο αγώνα, ξεκινώντας ουσιαστικά από την τελευταία θέση, κατάφερε να ανέβει στο βάθρο. Σαρ Λεκλέρ τέταρτος, Χάτζαρντ, Πιάστρι, Λόσον, Αλόνσο, Νόρις και Λίντλαντ συμπλήρωσαν τη δεκάδα. θυμίζω λίγο τη βαθμολογία των οδηγών για να καταλάβουμε.
0: Πριν πει τη βαθμολογία των οδηγών, είναι εκτός ενδεκάδας, δεν τον ξεκινάει ο Καρέτσας. Αυτό λένε οι πληροφορίες μου. Στο απόψινό παιχνίδι, 10 παρατέταρτο με την Γερμανία. Μας το έλεγε από χθες, δικαιώνεται εδώ ο Παύλος Παδημητρίου, ότι ο Καρέτσας δεν ξεκινάει. Αυτό λένε οι πληροφορίες μου, ότι δεν είναι στην ενδεκάδα της Εθνικής. Πας μας τώρα κατάταξη.
2: Λοιπόν, Αντωνέλη, 320 βαθμοί. Οδηγός της Mercedes, έτσι. Παραλαμβάνω, παιδί θαύμα. Αυτά που έχει πετύχει αυτό το παιδί στα 19 του χρόνια σίγουρα περνούν στις χρυσές σελίδες της Φόρμουλα 1. Ράσελ, ο άλλος οδηγός της Mercedes, 236 βαθμούς, άρα είναι στο σύν 84 από το δεύτερο Ράσελ, ο Αντωνέλη, και στο σύν 106 από τον τρίτο Χάμιλτον, ο οποίος έχει 214 βαθμούς. Στους κατασκευαστές, άρα μιλάμε για ένα τεράστιο προβάδισμα 84 βαθμών με τον Αντωνέλη μπροστά, και ενώ υπολείπονται 7 αγώνες αν πάνε όλα νορμάλ και γίνουν και οι δύο τελευταίοι. Θα αναφερθούμε σε αυτό. Και στους κατασκευαστές είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Mercedes 556 βαθμούς, πέσει χωρίς αντίπαλο, δεύτερη Ferrari 405 βαθμούς, τρίτη McLaren 316. Τι γίνεται τώρα? Υπάρχουν ακόμη 7 αγώνες στο καλεντάρι.
0: Ναι.
2: Σιγκαπούρη την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου. Ηνωμένες Πολιτείες 25 Οκτωβρίου. Μεξικό 1η Νοεμβρίου. Βραζιλία 8 Νοεμβρίου. Las Vegas 22 Νοεμβρίου. Και δύο αγώνες τελευταίοι στο Κατάρ 29 Εντεκάτου και στο Αμπουντάμπι 6 Δωδεκάτου. Υπάρχουν όμως αμφιβολίες για το αν θα γίνουν αυτά τα δύο τελευταία Grand Prix λόγω της εμπόλεμης κατάστασης και της αστάθειας γεωπολιτικής που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
0: Πάντως συγγνώμη, ο Αντωνέλη δείχνει ότι, να πω εγώ, το έχει καθαρίσει, το έχει εγκαλιάσει. Πώς το βλέπεις εσύ?
2: Με σύν 84 βαθμούς και 7 αγώνες να υπολείπονται, το θεωρώ δύσκολο. Δεν είμαι ειδήμων, έτσι,
0: ναι,
2: δεν το γνωρίζω. Ακούγοντας τους συναδέλφους, τον Τάκη Πουρναράκη, τον παρουσιαστή μας που έκανε και σήμερα και τη μετάδοση, θεωρεί ότι είναι δύσκολο πλέον με τέτοια διαφορά να ανατραπεί. Θα πρέπει δηλαδή να κάνει ένα θαύμα ο Ράσελ, ο οποίος σήμερα εγκατέλειψε, να πούμε, και δεν, ενώ ήταν μέσα στην τετράδα και πάλευε για τη θέση στο βάθρο, εγκατέλειψε από μηχανικό πρόβλημα. Θεωρώ πολύ δύσκολο, θεωρείται γενικά από όλους οι οποίοι παρακολουθούν, θα πρέπει να γίνει θαύμα για να καταφέρει είτε ο Ράσελ είτε ο Χάμιλτον να αντιστρέψουν τα δεδομένα και να περάσουν αυτοί στην κορυφή.
0: Μάλιστα. Βασίλη Παπαδόπουλος, ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μας είπες και για εθνική ομάδα και στο φινάλε για την Φόρμουλα 1.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πάντα συντονισμένοι εδώ στον Real FM, η εκπομπή Real Sports και σύνδεση με γήπεδο Τούμπας. Καταρχήν δικαιώνεται ο Παύλος Παπαδημητρίου, ο διευθυντής της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος του αθλητικού τμήματος και στην ιστοσελίδα monobala.gr τον βλέπουμε και τον ακούμε, γιατί είναι εκτός ο Καρέτσας, όπως σας είπα. Ξεκινάμε με αυτό. Παύλο, έχεις ενδεκάδα?
1: Ναι, έχουμε. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Τελικά.
0: Όπα, σε χάνουμε λίγο. Να σταθεροποιηθείς κάπου, γιατί εκεί η Τούμπα δεν είναι και από τα καλύτερα γήπεδα που πιάνουν τα κινητά.
1: Ναι, δυστυχώς τώρα.
0: Ναι, τώρα πάμε.
1: Ωραία. Είχαμε πει 3 ή 4 αλλαγές, είναι 4 οι αλλαγές.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι είναι ο Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια.
0: Ναι.
1: Ο Στάλι...
0: Παύλο, δυστυχώς σε χάνουμε. Λίγο να σταθεροποιηθείς και περιμένουμε να μας τη δώσεις τη σύνθεση της εθνικής ομάδος.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα σε ακούμε.
1: Ναι, εγώ είμαι σταθερός, δεν έχει WiFi εδώ. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Όχι, δεν μπορούμε να σε πιάσουμε, Παύλο, καλά. Να περιμένουμε λίγο να. Γιατί το πρόβλημα δεν οφείλεται σε εμάς, οφείλεται στο γήπεδο. Ότι έχει κάτι τείχους θεόρατους και τα έπεσε η γραμμή. Θα ξαναπάμε. Είναι δεδομένο ότι είναι έξω ο Καρέτσας στη σύνθεση αυτή της ελληνικής ομάδας, που έχει μέσα, ξεκινάει και τον Ιωαννίδη και ξεκινάει και τον Κιζερίδη και τον Μασούρα, σε σχέση με την ενδεκάδα που είχε παίξει στη Γερμανία αρχικά.

0: Λοιπόν, η σύνθεση είναι Τσολάκης, Σάλιακας, Κουλιαράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ιωαννίδης, Ζαφύρης, Κιζερίδης, Μασούρας, Παυλίδης. Σε σχέση με το παιχνίδι στο Άουσμπουργκ, χρησιμοποιεί από την αρχή Σάλιακα, Κουλιαράκη, Ιωαννίδη, Κιζερίδη, Μασούρα. Και τώρα τον έχω, πάμε στον Παύλο Παδημητρίου. Έλα, Παύλο, ακούμε.
1: Μ' ακούς τώρα?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, είπαμε Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, Σάλιακα δεξιά, Τσιμίκα αριστερά. Στο κέντρο της άμυνας.
0: Στο κέντρο της άμυνας, μας έλεγε ο Παύλος Παδημητρίου, αλλά δυστυχώς δεν τον ακούμε πάλι. Έλα, Παύλο.
1: Στο... Ακούς.
0: Ναι, ναι, στο κέντρο της άμυνας.
1: Λέγε μου τα ονόματα, μάλλον θα σου λέω τα ονόματα, αλλά λέγε μου ότι μ' ακούς, είναι ο Κουλιαράκης, τα τι του ρέτσου.
0: Μάλιστα.
1: Δίπλα πλέον Μαυροπάνος.
0: Μαυροπάνος, ωραία. Ο Τσιμίκας, λογικά. Δεν μπορούμε, κάποιο θέμα έχει εκεί το γήπεδο. Παύλο. Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, ξαναλέω εγώ τη σύνθεση. Τζολάκης, Σάλιακας, Κουλιαράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ιωαννίδης, Ζαφύρης, Κιζερίδης, Μασούρας, Παυλίδης. Είναι η σύνθεση της εθνικής ομάδος. Έχει βάλει Σάλιακα, Κουλιαράκη, Ιωαννίδη, Κιζερίδη, Μασούρα. Εκτός ο Καρέτσας, είναι εκτός. Όπως από νωρίτερα, από χθες μας το έχει πει ο Παύλος Παπαδημητρίου, δεν χρησιμοποιεί τον Καρέτσα. Να διευκρινίσω, το πρόβλημα είναι γιατί ο Παύλος Παπαδημητρίου βρίσκεται ακόμα κάτω εκεί στις εισόδους του γηπέδου της Τούμπας των δημοσιογραφικών, που εκεί δυστυχώς δεν πιάνουν τα κινητά καθόλου καθόλου καλά. Και δεν έχει και WiFi, οπότε γι' αυτό έχουμε αυτά τα προβλήματα. Τώρα, πάντα στην παρέα μας θυμίζω, είναι η Ιντερβέτεν. Η Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Ετοιμάσου για την ημέρα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Το UEFA Champions League ξεκινά και οι πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας σου δίνουν την ευκαιρία να ζήσεις αξέχαστες ποδοσφαιρικές εμπειρίες. Τώρα, με κάθε σου συναλλαγή με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας μπαίνεις σε κλήρωση και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 44 τυχερούς που θα δει το παιδί του να συνοδεύει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Και η εμπειρία αυτή δεν σταματά εδώ. Επιπλέον, 20 διπλά εισιτήρια σε περιμένουν για να απολαύσεις τους αγώνες από κοντά. Τι περιμένεις? Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και ζήσε μια μέρα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Η ενέργεια ισχύει μέχρι 18 Οκτωβρίου. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Μεγάλη προσφορά από την Εθνική Τράπεζα μέσω των πιστωτικών καρτών Mastercard. Λοιπόν, τώρα αφήνουμε λίγο την ελληνική πραγματικότητα. Θα απαντήσω σε λίγο στα μηνύματα που έχετε στείλει και πάμε στον πολύ καλό δημοσιογράφο της βρετανικής εφημερίδας Sun, τον Κωνσταντίνο Λιανό, για να μας πει για την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας, αφού πρώτα εγώ, Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πω σύνθεση Γερμανίας, ο Γιούργκεν Κλοπ κατεβάζει τερματοφύλακα τον Ούρμπικ, Τρόι, Άντων, Ντιό, Ράουμ, Μπίσοφ, Παύλοβιτς, Καρλ, Βίρτς, Σέρχαρτ και Μπούρκαρτ είναι η 11 του κυρίου Κλοπ. Συγγνώμη. Λοιπόν, χθες η Αγγλία σαν σύμφωνας πέρασε από την Ριέκα, 7-0 κέρδισε. Τι σου είπε, τι είμαι βέβαιος ότι με τον Τούνχελ κάτι θα είπατε, κάτι μηνύματα θα ανταλλάξατε. Για αποκάλυψε μας εδώ έναν έτσι με τίτλο, χωρίς να προτρέχω σε αυτά που γράφεις στην ΣΑΝ, αλλά κάτι έχει. Είμαι το περιβάλλον του, εσύ είσαι η άνθρωπος που έχει επικοινωνία με τον με το περιβάλλον Τούχελ. Για πες.
1: Εντάξει, τώρα η Αγγλία, ένα πράγμα που είπε που μου έκανε και δεν μου έκανε εντύπωση είναι ότι μιλήσανε για πόσο τους πλήγωσε το τελευταίο Μουντιάλ με τον αποκλεισμό από την Αργεντινή. Κάτι το οποίο ακούμε πάρα πολύ συχνά από το 1966 μέχρι και σήμερα ή από το 1990, από τότε που γεννήθηκα μέχρι σήμερα. Ο Τόμας Τούχελ ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας και πιο συγκεκριμένα από τις εναλλαγές θέσεων, την αρμονική πάσα, την ευελιξία των παιχτών τους. Συγκεκριμένα στάθηκε στον Άλεξ Σκοτ, το μεγάλο αστέρα της Μπόρνμουθ που ξεκίνησε για πρώτη φορά στην καριέρα του για την Αγγλία στο κέντρο. Ένας παίκτης τον οποίο ήθελε πάρα πολύ Manchester United το περασμένο καλοκαίρι και καλά έκανε η Bournemouth να μην τον πουλήσει και τελικά η United πήρε τον Κάρλος Μπαλεμπά από την Brighton που είχε πολύ χειρότερη σεζόν από τον Alex Scott, ο οποίος έλαμψε λαμπρά. Και θα ακούσουμε πάρα πολλά για τον Alex Scott πάρα πολύ σύντομα. Ένας τρομερός παίκτης και ένα πολύ καλό παιδί. Και δήλωσε ότι αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για την Αγγλία λόγω του πόσο πληγώθηκε στο Μουντιάλ. Είναι κάτι το οποίο ακούμε πάρα πολύ συχνά την Αγγλία, ότι πόσο τους πλήγωσε το Μουντιάλ, πόσο τους πλήγωσε το Euro. Κάτι δεν πάει καλά με αυτή την ομάδα και την Ομοσπονδία. Κάτι παθαίνουν ψυχολογικά όταν φτάνουν κοντά να κερδίσουν κάτι μεγάλο. Το έχουμε δει στο Μουντιάλ του 26, αυτό που μας πέρασε. Το είδαμε στο Euro του 2020, το είδαμε και στο Μουντιάλ του 22, στο Euro του 24. Κάτι παθαίνει η Αγγλία κάθε φορά, πάντοτε πιστεύει ότι κάτι θα πάει στραβά και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι εκεί, ότι η πεποίθησή τους ότι όλα θα πάνε στραβά είναι αυτό που οδηγεί στο τέλος όλα να πάνε στραβά.
0: Εντάξει, ότι ζουν με το παρελθόν, αυτό είναι πολύ ενοχλητικό, ξέρεις.
1: Και εγώ το θεωρώ.
0: Εντάξει, δηλαδή, ναι, προχωράμε.
1: Το έχω συζητήσει με Άγγλους πάρα πολλές φορές, αλλά είναι κομμάτι της κουλτούρα, ας το πούμε. Δηλαδή τώρα βγήκανε τόσες πολλές χώρες να πούνε πόσο τους ενοχλεί το It's coming home, γιατί είναι αλαζονικό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αλαζονικό, είναι ηρωνικό. Το έχω πει πολλές φορές από την εκπομπή. Έχει μαλλιάσει τη γλώσσα μου. Δεν είναι αλαζονικό, είναι ηρωνικό. Το It's coming home είναι αυτοσαρκασμός. Σου λένε οι Άγγλοι, χάχα, θα το κερδίσουμε. Αλλά ξέρουμε ότι δεν θα το κερδίσουμε, γιατί πάλι κάτι θα πάει στραβά όπως πάντα. Και αυτό, γι' αυτό το τραγουδάνε. Κάτι είναι στην κουλτούρα, κάτι δεν πάει καλά. Και το ακούμε πάρα πολύ συχνά αυτό το πράγμα, ότι α, πάλι καλά που ρίξαμε φτάρα σε μια Κροατία που ήρθε το τέλος εποχής της, προφανέστατα, γιατί πληγωθήκαμε στο Μουντιάλ.
0: Ναι. Αλλά βλέπω εγώ και τα βρετανικά δίκτυα και το BBC και το Sky Sports και το ITV έχουν το κόλλημά τους με αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, είναι, πώς να σου το πω... είναι κακό να ζεις με την ιστορία συνέχεια, με το παρελθόν.
1: Τι να σας πω, εγώ θεωρώ ότι η Αγγλία είναι μια χώρα η οποία πολύ πιστεύει σε, ας πούμε, ανώτερες δυνάμεις. Ας πούμε το 18 όταν ξεκίνησε το It's coming home και ενοχλούσε τον κόσμο, ήταν επειδή βλέπανε πράγματα τα οποία ήταν αντίστοιχα με το 66, ότι η Μπέρνλι πέρασε Ευρώπη, η City πήρε πρωτάθλημα, άρα It's coming home. Τι να σας πω, είναι κάτι έχει ξεφύγει από αυτό το πράγμα στην κουλτούρα. Πάντοτε πιστεύουν ότι οι παίκτες θα βρουν έναν τρόπο να τα θαλασσώσουν. Οι παίκτες κάπως κολλείονται. Εντάξει, τέλεια είναι στο Nations League να τα πηγαίνεις καλά. Η Αγγλία έχει πολλούς λόγους να τα πάει καλά, γιατί θέλει να αποφύγει την τροπή του να περάσει αυτόματα στο Euro που θα γίνει, ας πούμε, στη χώρα τους. Οι χώρες, οι οικοδεσπότες, να υπενθυμίσουμε, είναι η Αγγλία, η Ουαλία, η Σκωτία και η Ιρλανδία. Η Βόρεια Ιρλανδία έχει αποκλειστεί ως οικοδεσπότης, να υπενθυμίσουμε τους υπέροχους ακροατές σας.
0: Ναι.
1: Και οι τέσσερις θα παίξουν προκριματικά, σε αντίθεση με τόσες χώρες που δεν χρειάζεται να παίξουν προκριματικά. Και η FIFA έχει αφήσει δύο θέσεις που οδηγούν αυτόματα στο επόμενο Euro. Η Αγγλία δεν θέλει να πάρει αυτόματη θέση και δεν θα χρειαστεί, είμαι σίγουρος, αλλά η Αγγλία θέλει τώρα να κάνει πάρα πολύ μεγάλη, θέλει να κερδίσει τη θέση της στο Euro. Σε αυτά είναι πάρα πολύ καλή, αλλά μετά όταν φτάνουμε προημιτελικά, ημιτελικά μεγάλης διοργάνωσης, κάτι παθαίνει αυτή η ομάδα και είναι ψυχολογικό.
0: Μάλιστα. Εντάξει, πάντως ότι έριξε το 7 ήταν για πιο πολύ για τόνωση εν ώψη συνέχεια, γιατί και αυτός και ο Τούχελ κάνει δοκιμές να δει που βρίσκεται και λοιπά. Δεν είναι, μην τον κατηγορούμε και λέμε, γιατί εντάξει, βγάζουν και λίγο τα προβλήματά τους οι Άγγλοι δημοσιογράφοι πάνω στον συμπαθέστατο κατάλληλα. Τούχελ προσπαθεί να φτιάξει ένα νέο μοντέλο, να κάνει κάτι καλό.
1: Εντάξει, εδώ θέλω και τη δική σου άποψη.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλεις συμπεράσματα για μια νικήτρια ομάδα όταν κερδίζει 7-0
0: με
1: μηχανές.
0: Φυσικά.
1: Είναι δύσκολο να βγάλει συμπεράσματα για μια τέτοια ομάδα. Ούτε καν πανηγυρίζανε τα γκολ. Βάζανε γκολ και δεν πανηγυρίζανε. Σαν να παίζουν με το Σαν Μαρίνο,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: κερδίσανε,
0: ναι,
1: 10-0, που είναι η μεγαλύτερη τους νίκη αυτόν τον αιώνα. Η μεγαλύτερη τους νίκη σε όλη την ιστορία της Αγγλίας είναι το 13-0 απέναντι στην Ιρλανδία το 1881, νομίζω, που παίξανε στην Ιρλανδία. Και μετά τους ρίξανε πάλι 13 γκολ και η Ιρλανδία έβαλε ένα πάλι τον ίδιο αιώνα, που ήταν ο 19ος, αν δεν απατώμε, γιατί με τα μαθηματικά δεν το έχω. Αλλά εντάξει, δεν είναι η μεγαλύτερη του νίκη και δεν είναι καν η μεγαλύτερη του νίκη αυτόν τον αιώνα.
0: Εντάξει, έχουν αυτή την ψύχωση που πρέπει να τη βγάλουν, αν θέλουν να κάνουν κάτι.
1: Και μακάρι να δούμε κάτι και με την Ισπανία.
0: Πες μου τώρα, από το θέμα της City, ανακοινώθηκε ότι είναι ένοχη η City από την Premier League. Δεν ανακοίνωσε την ποινή όμως, ακόμα περιμένουμε την ποινή.
1: Λοιπόν, αυτό είναι επειδή η City έκανε την έφεση, όπως,
0: ναι,
1: σας είπα, αποκλειστικά στον Real.
0: Ναι, έγινε
1: η έφεση,
0: ναι,
1: την τελευταία στιγμή. Και τώρα τι γίνεται? Λοιπόν, η έφεση πρέπει να εκδικαστεί στις επόμενες 12 εβδομάδες. Η έφεση αναμένεται να μην διαρκέσει πάνω από 5 μέρες. Λοιπόν, μέχρι να εκδικαστεί η έφεση που θα πάρει 12 εβδομάδες, άρα μιλάμε Δεκέμβρη με Γενάρη, δεν θα βγει τιμωρία. Από εκεί και πέρα, ακόμα και αν βγει η τιμωρία, η City μπορεί να βρει και άλλες εφές και μπορεί να το πάει και μέχρι το ανώτατο δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, τον δικό μας Άριο Πάγο, σαν να λέμε.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό μπορεί να πάρει μέχρι και 2 χρόνια. Αλλά αν η έφεση αποτύχει και βγει η τιμωρία, η City θα εκτίσει αυτή την τιμωρία ενώ παλεύει με το ανώτατο δικαστήριο. Άρα δηλαδή μπορούμε να δούμε City που να έχει πέσει στην Championship, μη σας πω στο National League που είναι η 5η κατηγορία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μεγάλης Βρετανίας, με συγχωρείτε, και η City να παίζει στην 5η κατηγορία ενώ εκδικάζεται ακόμα η υπόθεση στο ανώτατο δικαστήριο. Οπότε μέχρι Δεκέμβρη-Γενάρη δεν θα υπάρξουν δεν θα υπάρξει κάτι καινούργιο. Για κάποιο λόγο η όλη υπόθεση είναι πάρα πολύ απόρριτη που δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Αλλά παιδιά, 12 εβδομάδες από προχθές. Αν δεν απατώμε, 12 εβδομάδες πρέπει να προσέχουμε ακόμα. Πρέπει να περιμένουμε ακόμα.
0: Υπάρχει, ρωτάνε πολύ. Να δοθούν πίσω οι τίτλοι στις ομάδες που ήταν δεύτερες, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Υπάρχει περίπτωση, φυσικά υπάρχει περίπτωση. Εννοείται. Η United μπορεί να κερδίσει άλλους 2 τίτλους. Και η Liverpool μπορεί να κερδίσει άλλον έναν. Ο Steven Gerrard, το είπα στην εκπομπή σας, μπορεί επιτέλους να πάρει τον τίτλο ως νικητή Premier League στο σαλόνι του. Ναι, φυσικά, όλα είναι ανοιχτά. Μπορεί να είναι πρόστιμο, μπορεί να είναι αφαίρεση τίτλων.
0: Αφαίρεση βαθμών να είναι, που σημαίνει ότι δεν θα της δώσει δυνατότητα να πάει η Ευρώπη.
1: Μπορεί να είναι αποβολή από την Premier League.
0: Ναι.
1: Παιδιά, μπορεί να είναι πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή που κοιτάζουμε. Η Μεγάλη Βρετανία είναι έξαλλη με την City αυτή τη στιγμή. Η Manchester City δεν είναι σε καμία περίπτωση δημοφιλής ομάδα εκτός του μπλε κομματιού του Manchester αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σαν και εμάς. Είναι μια διαφορετική χώρα αυτή και ζητάνε το μαχαίρι να πάει στο κόκαλο. Και μάλιστα η αίσθηση στη Μεγάλη Βρετανία είναι ότι η City δεν θα δικαιωθεί όσον αφορά την έφεσή της. Τώρα για το ανώτατο δικαστήριο θα είναι μια υπόθεση που θα πρέπει να την κοιτάξουμε όταν πάει στο ανώτατο δικαστήριο. Από εκεί και πέρα τα νέα τα τελευταία είναι ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων απειλεί την Μεγάλη Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι θα αφαιρέσει τις επενδύσεις της πάνω στην τεχνολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω του τι γίνεται με την Manchester City. Ο Άντι Μπέρναμ, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, δήλωσε ο ίδιος ότι είναι πάρα πολύ ανησυχητικό το τι συμβαίνει με τη Manchester City. Η City, όπως όλοι ξέρουμε, έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά, με συγχωρείτε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τον Σέιχ Μανσούρ, τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυρατών, έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά στο Μάντσεστερ. Ο Άντι Μπέρναμ είναι ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, να υπενθυμίσουμε. Δήλωσε ότι είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Οπότε παίζει και πολιτική πίεση.
0: Παίζει πολύ πίεση, αλλά άκουσα την Υπουργό Αθλητισμού, η οποία κράτησε έτσι μια όχι ουδέτερη στάση. Δεν ξεκαθάρισε τι θα γίνει. Το άφησε ότι περιμένουμε τα όργανα της Premier League να αποφασίσουν. Στο BBC την άκουσα.
1: Και πολύ καλά έκανε, γιατί το όλο θέμα τώρα θα πάει στο εφετείο και εγώ πιστεύω ότι θα πάει και στο ανώτατο δικαστήριο αν δεν δικαιωθεί η Manchester City. Προφανώς και θα το κάνει αυτό ο πολιτικός, δεν μπορεί να βγει και να αμφισβητήσει τη δικαιοσύνη της ίδιας της χώρας. Και τώρα, όπως είπαμε, υπάρχει και η πίεση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυρατών απέναντι σε μια χώρα που έφυγε από την Ευρώπη, έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Σωστό.
1: Και χρειάζεται όσες πολλές επενδύσεις μπορεί. Και αυτό ίσως είναι καλό να τα ακούμε και εμείς που συζητήσαμε από τα καφενεία. Λέμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Τι γίνεται.
0: Σωστό, ναι. Αυτό που λες. Τώρα ρωτάει εδώ ο Κώστας, ο ιδιοκτήτης της City, ο Άραβας, τι θα κάνει, θα αποχωρήσει.
1: Αυτά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το εφετείο και τι θα γίνει με το ανώτατο δικαστήριο. Και σας ενημερώνω ότι με τελειώνει η μπαταρία.
0: Εντάξει, ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε από το εφετείο, περιμένουμε το ανώτατο δικαστήριο. Πρώτα το εφετείο, 12 εβδομάδες, μάγκες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον καλό δημοσιογράφο, καλό συνάδελφο της Βρετανικής Sun. Μας είπε και για τη 7 γκολ της Αγγλίας απέναντι στην Κροατία και για την ιστορία της City. Οπότε περιμένουμε την απόφαση του εφετείου για την ενοχή της ομάδας για οικονομικές παραβάσεις στα πρωταθλήματα της Premier League. Τώρα, πριν πάμε στις 9, να θυμίσουμε ότι το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη Είχαμε την εκδήλωση της Ίντερ Βέτεν, όπου ήταν ο αμπάσαντορ της Ίντερ Βέτεν, ο Λόταρ Ματέους, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Γερμανός, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, τον αρχηγό της εθνικής μας ομάδας που σήκωσε το Euro 2004 και χάρισε στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της. Ήταν αυτοί οι δύο εμβληματικές μορφές του ποδοσφαίρου των δύο χωρών, συναντήθηκαν στο Μακεδονία Παλάς, εκδήλωση της Ίντερ Βέτεν. Μια πολύ ωραίες στιγμές. Ακούσαμε νωρίτερα τον Παύλο Παδημητρίου που μας μίλησε για αυτή την εκδήλωση. Εγώ θα προσθέσω ότι ο Θοδωρής Ζαγοράκης είπε: «Για μένα ο Λόταρ είναι ένας θρύλος και ήταν το πρότυπό μου. Είμαστε εδώ σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Με την εθνική έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε τη Γερμανία και τώρα θέλουμε να το κάνουμε ξανά», ανέφερε ο Θοδωρής Ζαγοράκης. Ενώ πρέπει να σας πω ότι ο θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου, ο Λόταρ Ματέους, στάθηκε στην ατμόσφαιρα που υπάρχει στο γήπεδο της Τούμπας, όπως είδε και από το παιχνίδι με την Ολλανδία την περασμένη Πέμπτη.
2: Χαίρομαι για το παιχνίδι σήμερα το βράδυ, γιατί φέρνει δύσκολο παιχνίδι για μας. Όχι μόνο γιατί είναι καλή ομάδα η Ελλάδα, αλλά ξέρω η ατμόσφαιρα στην Τούμπα πώς είναι. Και αυτό είναι που οι νέοι παίχτες θα πρέπει μια τέτοια ατμόσφαιρα να την πάρουν μέσα τους και να κάνουν καλά παιχνίδια. Θα γίνει πολύ καλό παιχνίδι σήμερα.
0: Παράλληλα, έγινε γνωστό στη συγκεκριμένη εκδήλωση ότι ο Θοδωρής Ζαγοράκης θα αναλάβει ρόλο ambassador της Ίντερ Βέτεν, έχοντας ενεργή συμμετοχή και σε φιλανθρωπικές δράσεις της εταιρείας, όπως μας ανέφερε και νωρίτερα ο Παύλος Παπαδημητρίου. Τώρα, να ακούσουμε τι είπε ο Θοδωρής Ζαγοράκης που μίλησε για την εθνική ομάδα σε αυτή την εκδήλωση.
3: Αφήσαμε και το 14 όλα τα παιδιά και η παρή που υπήρχε λίγο. Μπορεί να είναι και τυχαίο αυτό, έτσι, γιατί μιλάμε για ποδόσφαιρο. Αλλά πέρα από αυτό, για τη συγκεκριμένη ομάδα, αυτό που έχω να πω είναι αυτό που βλέπουμε όλοι. Γιατί το φίλαθλο δεν μπορείς να τον ξεγελάσεις, είναι ότι βλέπει τα μάτια του, καταλαβαίνει και γνωρίζει από ποδόσφαιρο πολύ καλά. Οπότε αυτή τη στιγμή τι γίνεται με την εθνική μας ομάδα. Αρχίζει μας καλομαθαίνει, καλό είναι αυτό, γιατί έχει λείψει και βλέπετε ότι η Ελλάδα την αγαπάει την εθνική, οι Έλληνες μάλλον αγαπάνε την εθνική, και μας έχει λείψει τα τελευταία χρόνια μια συμμετοχή σε μια τελική φάση. Αυτό και μόνο είναι επιτυχία, το να βρεθεί η εθνική σε μια τελική φάση. Νομίζω ότι με αυτό που βλέπουμε όλοι, γιατί και εγώ φίλαθλος εθνικής είμαι, με αυτό που βλέπουμε όλοι, με αυτό που μας έχουν δείξει τα παιδιά, ο προπονητής, όλος ο οργανισμός της Ομοσπονδίας, μόνο αισιόδοξοι δεν μπορούμε να είμαστε. Είμαστε υπεραισιόδοξοι ότι ίσως ήρθε η στιγμή, άσχετα τώρα με αυτά τα παιχνίδια τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο επίσημα, φιλικά ή οτιδήποτε άλλο, βέβαια ο στόχος προσωπικά για μένα, για όλους μας και νομίζω και για την ομάδα ήταν να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον την τρίτη θέση. Αυτό νομίζω έχει εξασφαλιστεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κλήρωση θα είμαστε στους ισχυρούς, αν δεν κάνω λάθος. Νίκο, έτσι δεν είναι?
4: Ποτέ.
3: Αυτό είναι ένα θετικό που κρατάμε από την εθνική που δημιουργείται τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα, σήμερα που το έχουμε μέσα από την καρδιά μου, εάν πάρουμε αποτέλεσμα, θεωρώ ότι θα είμαστε μέσα στη διάδα. Οπότε αυτό από μόνο του δημιουργεί σε όλους και σε όλη την ομάδα απαιτήσεις προς τον κόσμο ότι τελικά αυτή η ομάδα μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που περάσαμε τα τελευταία 10-12 χρόνια.
0: Θυμίζουμε και πάλι την εθνική μας ομάδα πώς θα παραταχθεί σε περίπου 50 λεπτά στο γήπεδο της Τούμπας. 4-4-2 έχει αφήσει εκτός Καρέτσα Αρέτσο. Ο Κιζερίδης είναι βασικός για πρώτη φορά με την Γαλανόλευκη. Ο Κουλιεράκης επανέρχεται μετά από καιρό στο αρχικό σχήμα της εθνικής μας ομάδας. Ο Τσολάκης κάτω από τα δοκάρια. Μαυροπάνος Κουλιεράκης στα στόπερ. Σάλιακας Τσιμίκας στα μπακ. Κουρμπέλης Ζαφίρης στα χαφ. Κιζερίδης Μασούρας στα φτερά. Ενώ στην επίθεση είναι ο Παυλίδης με τον Ιωαννίδη. Θυμίζω ότι για λόγους τακτικής έχει μείνει εκτός αποστολής ο Ανδρέας Τετέι.

Ο Γιούργιο Κλοπ δίνει φανέλα βασικού στην κορυφή της επίδοσης στο Μπούρκαρτ. Ρόλο περιφερειακού ο Βίρτς. Είπα και νωρίτερα ότι για τον Βίρτς το έγραφαν και τα μέσα ενημέρωσης στη Γερμανία. Έτσι λοιπόν, τερματοφύλακας ο Ούρμπιχ, Ντρόι Άντων Τιό Ραούμ, Μπίσκοφ Παύλοβιτς Καρν, Βίρτσις Τσέρχαρτ και Μπούρκαρτ, οι 11 του κυρίου Κλοπ στο απόψινό παιχνίδι.

0: Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέτης. Digger, με πρωταγωνιστή, τον Ντόμ Κρουζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
5: Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Η Τούμπα θα γεμίσει, θα έχει 30.000 θεατές, εκ των οποίων θα είναι 1.500 οι Γερμανοί που θα βρεθούν στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης για να ενισχύσουν και αυτή την ομάδα τους. Συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Η Intervention Live Casino πιο ανανεωμένο από ποτέ στην παρέα μας.

Ξαναλέω τη σύνθεση της Εθνικής πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας. Τζολάκη, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Κουλιαράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλη, Ζαφύρης, Κιζερίδης, Μασούρας, Παυλίδης, Ιωαννίδης.

0: Ο Γιάννης Γκούμας, ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της εθνικής μας ομάδας. Καλησπέρα σας, κύριε Γκούμα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και ο Μιχάλης Φουστέρης είναι στην παρέα μας για να συζητήσουμε για το παιχνίδι αυτό που αρχίζει σε 45 λεπτά. Τι περιμένετε να δείτε σήμερα?
1: Εντάξει, είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Οι Γερμανοί μετά την ήττα που είχαν στην έδρα τους από εμάς θα είναι πιο ψηλιασμένοι. Σίγουρα θα είναι και άλλη ομάδα, διότι ο Κλοπ έχει καλέσει άλλους 22 παίχτες. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του παιχνιδιού, διότι οι δικοί μας παίχτες είναι καταπονημένοι, είναι τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι σε πολύ λίγες μέρες. Ουσιαστικά ο κορμός της δικιάς μας ομάδας είναι ο ίδιος. Οι Γερμανοί έχουν ένα πλεονέκτημα ότι θα είναι πιο ξεκούραστοι, αλλά νομίζω ότι με την έδρα την καυτή στην Τούμπα και με το πάθος και την ψυχή που διαθέτει η εθνική μας

0: ομάδα αυτή, το ταλέντο, νομίζω ότι μπορούμε να τα απεξέλθουμε στις δυσκολίες και να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα που θα κλειδώσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις.
1: Κύριε Γκούμα, καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα.
1: Ένας πρώην συμπαίκτης σας στην επική διαδρομή του 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, έλεγε σήμερα στην Real News ότι είναι πολύ πιθανό οι Γερμανοί να αναζητήσουν ποδοσφαιρική εκδίκηση για την ήττα του στην περασμένη Κυριακή. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν συμμερίζεστε αυτή την άποψή του.
0: Ναι, θεωρώ ότι ταπεινώθηκαν οι Γερμανοί. Δεν περιμένανε ότι μέσα στην έδρα τους μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα θα μπορούσε να τους κερδίσει. Ότι ήταν και το πρώτο παιχνίδι το επίσημο του Κλοπ. Αυτό τους πλήγωσε. Θεωρώ ότι θα έρθουν για να ανατρέψουν την κατάσταση, διότι αν χάσουν το μεταξύ μας παιχνίδι δυσκολεύει και για αυτούς να βγουν στις δύο πρώτες θέσεις και να περάσουν στα νοκάουτ παιχνίδια. Μην ξεχνάμε όμως ότι είναι η Γερμανία, μια από τις μεγαλύτερες χώρες στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Νομίζω ότι πρέπει και σήμερα να τα κάνουμε όλα τέλεια αν θέλουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Η Γερμανία, όπως σας είπα, θα είναι πιο ψηλασμένη, θα είναι και πιο τελείως άγνωστη η ΕΤΕΚΑ σε σχέση με το παιχνίδι αυτό που παίξαμε μεταξύ μας. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας και πνευματικά αλλά και σωματικά όσο μπορούμε, δηλαδή, διότι σας εξήγησα, είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα, 4 παιχνίδια ανά 3 μέρες που γινόταν. Κάποιοι παίχτες όπως π.χ. ο Τσιμίκας που δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του, ο Μαυροπάνος συνεχόμενο παιχνίδι τέταρτο, ο Παυλίδης, είναι και άλλα παιδιά που παίζουν συνεχόμενα και δεν ξέρω πόσο θα τους επηρεάσει η κούραση αυτή.
2: Περιμένατε εσείς όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία του Nations League με δεδομένο ότι είναι σύντομη, ότι η Εθνική θα πάει μέχρι τώρα τόσο καλά?
0: Κοίταξε, όλοι λέγαμε όταν ξεκινούσε αυτή η διαδικασία να πάρουμε την τρίτη θέση και να διατηρηθούμε στο πρώτο γκρουπ εκεί που είμαστε. Ξεκινώντας με το εκτός έδρας διπλό στη Σερβία και μετά το συνεχόμενο στη Γερμανία, ανοίγει η όρεξη. Δεν το περίμενα, όχι όπως και οι περισσότεροι. Αλλά η απόδοση της Εθνικής Ομάδας είναι και ότι πήρε 2 νίκες εκτός έδρας με διαφορετικό τρόπο, δείχνει ότι εκτός από το ταλέντο μπορούμε να διαχειριστούμε και καταστάσεις που είμαστε υποπίεση. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά, το ταλέντο υπάρχει, ότι έχουν αποκτήσει πλέον και εμπειρία και μπορούν να διαχειριστούν ανάλογες καταστάσεις για να έχουμε επιτυχία που λείπει τα τελευταία χρόνια, γιατί αδικούν τον εαυτό τους αυτά τα παιδιά. Το ταλέντο είναι αστήρευτο που έχουν, αλλά πρέπει κάποια στιγμή το ταλέντο αυτό να αξιοποιηθεί και να παίρνουμε και προκρίσεις, γιατί αυτό είναι που μένουν στο τέλος.
1: Κύριε Γκούμα, σήμερα μετράμε 2 δεδομένες απουσίες, αυτές του Τζόλι και του Βαγιανίδη, και πριν από λίγο μάθαμε ότι για λόγους τακτικής έμεινε εκτός και ο Ανδρέας Τετέι. Βεβαίως αυτή η ομάδα μας έχει συνηθίσει σε σύνολο και όχι σε πρόσωπα, αλλά κατά πόσο θεωρείτε ότι αυτές οι απουσίες είναι κομβικές απέναντι σε ένα τόσο απαιτητικό μάτς όπως
0: για μένα, είναι? Ναι, για μένα πιο κομβική η απώλεια είναι του Τσόλι. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Τσόλις είναι ένας παίχτης κλειδί σε αυτή την εθνική ομάδα. Είναι ένας παίχτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Για μένα είναι από τους καλύτερους παίχτες στο ρόστερ αυτής της εθνικής ομάδας. Νομίζω ότι πονάει αυτή η απώλεια. Αλλά είμαστε ο coach αλλά και η ομάδα πρέπει να είναι συνειφασμένη, να είναι ήδη έτοιμη ότι υπάρχουν και απώλειες και ο αστάθμητος παράγοντας στο ποδόσφαιρο, και νομίζω ότι τα παιδιά που θα παίξουν και θα αντικαταστήσουν αυτούς τους τραυματίες νομίζω ότι μπορούν να τα απεξέλθουν στις δυσκολίες του παιχνιδιού.
2: Το Nation League είναι μια καλή διοργάνωση για να δούμε πού βρισκόμαστε, ότι βλέπουμε κάποιες ομάδες στα μάτια τέτοιου βεληνικούς. Όμως δεν πρέπει λίγο, επειδή εδώ είμαστε και του Πανηγυριού και όλοι ξαφνικά ασχολούνται με την μπάλα ενώ δεν ξέρουν από μπάλα, αλλά επειδή είναι του Πανηγυριού πρέπει πάντοτε να κρατάμε λίγο χαμηλούς τόνους και να βλέπουμε και το μέγεθος των ομάδων που παίζουμε πλέον, γιατί έχουμε αλλάξει level.
0: Ναι, όντως ισχύει αυτό που λέτε. Παίζουμε με Γερμανία, παίζουμε με Ολλανδία. Αυτές οι χώρες είναι πολύ ψηλά στο ranking, είναι από τις παγκόσμιες, στο ποδοσφαιρικό χάρτη, από τις, μέσα στη δεκάδα. Εντάξει, νομίζω ότι τις κοιτάμε αυτές τις ομάδες στα μάτια και παίρνουμε και αποτελέσματα. Θεωρώ ότι μόνο πρόοδο έχουμε κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά σας είπα, για μένα το πιο σημαντικό είναι να παίρνουμε και προκρίσεις. Το National League είναι ωραίο και στο προηγούμενο National League είχαμε επιτυχίες και στο τέλος, όταν ήρθε η στιγμή για τα προκριματικά, δεν τα καταφέραμε. Θεωρώ ότι όμως ήρθε η στιγμή να συνδυάσουμε και την ποιότητα και το... και την ποιότητα και, τη, και τα αποτελέσματα.
2: Πριν ρωτήσω, Μιχάλης, για τους Σέρβους, τους περίμενες έτσι τόσο, δηλαδή δεν έδειξαν πολλά πράγματα στα παιχνίδια που έχουν παίξει, ενώ το υλικό τους έχουν κάποιους παίκτες πολύ καλούς, όπως παραδείγματος χάρη ο Γιώβιτς που παίζει στην ΑΕΚ και όχι μόνο, επανήλθε ο Τάντιτς. Τους περίμενες έτσι?
0: Οι Σέρβοι έχουν ταλέντο, αλλά νομίζω είναι πολύ light, δεν είναι τόσο σκληροί. Ναι, θεωρούσα ότι οι Σέρβοι, παρότι έχουν αστήρευτο ταλέντο και αυτοί, δεν έχουν ομαδικότητα, στηρίζονται περισσότερο στην ατομική προσπάθεια και στην ομαδικότητα λίγο στερούν. Ναι, δεν τους είχα για να πάνε ψηλά. Και όπως αποδείχθηκε, ειδικά το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε μέσα στη Σερβία, η διαφορά μεταξύ μας ήταν τεράστια. Ήταν καθολική υπεροχή και φάνηκε η διαφορά, άσχετα που βάλουμε τον γκολ στο τέλος. Η εμφάνιση που είχε η εθνική μας ομάδα στη Σερβία ήταν για να κερδίζει πιο άνετα και με πιο μεγαλύτερο εύρος σκορ.
1: Εγώ θα ήθελα να επιμείνω λίγο στο παιχνίδι που ξεκινάει σε μισή ώρα στην Τούμπα. Έχουμε τους Γερμανούς απέναντί μας, τους είδαμε στο Augsburg. Απόψε θεωρείτε ότι η προσέγγισή μας θα πρέπει να είναι ίδια με εκείνο το παιχνίδι? Θέλω να πω, η ομάδα μας σε αυτό το μάτς μπήκε θαρετά, κατάφερε και περιόρισε τους Γερμανούς και όταν χρειάστηκε χτύπησε και με τον γκολ που βρήκε πήρε την νίκη. Απόψε θεωρείτε ότι, και με δεδομένο ότι είπατε ότι θα είναι ψηλιασμένοι απέναντί μας, πρέπει να είμαστε πιο μετριοπαθείς ή να διατηρήσουμε αυτή την φιλοσοφία του να παίξουμε το παιχνίδι μας και όπου βγει?
0: Κοίταξε, το ότι παίζεις αντίπαλος με μια ομάδα όπως είναι η Γερμανία, σίγουρα δεν μπορεί να έχεις υψηλά ποσοστά κατοχής μπάλας. Δεν μπορείς να πιέζεις και να τους έχεις το μισό γήπεδο 90 λεπτά. Θεωρώ ότι κάπου ενδιάμεσα θα είναι αυτό, δηλαδή και να μηνόμαστε σε χαμηλά μέτρα, αλλά θα βρούμε και όταν έχουμε κατοχή της μπάλας να βρούμε τις ευκαιρίες και τα κενά που θα αφήσουν οι Γερμανοί, να εκμεταλλευτούμε τις καταστάσεις για να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα γκολ που θα τους κάνει να, είναι πιο, να πάρουν περισσότερα ρίσκα και να είναι πιο ευάλωτοι στην άμυνα. Θεωρώ όμως ότι με την καυτή έδρα που θα δημιουργήσουν οι φίλαθλοι μας, θα δώσουν μεγάλη όθηση και στα παιδιά και να βγάλουν εντάσεις και ρυθμό και μεγαλύτερο ρυθμό. Νομίζω κάπου ενδιάμεσα, ούτε να πάρουμε μεγάλα ρίσκα, ούτε να είμαστε και τελείως αμυντικογενείς.
2: Ένας ποδοσφαιριστής όταν αντιμετωπίζει τέτοιες ομάδες, το έχετε βιώσει εσείς καλύτερα από τον καθέναν, πριν το παιχνίδι τι νιώθει, πώς, δηλαδή, τι πνευματικό έχει για να μπορέσει να μπει μέσα στο παιχνίδι και να παίξει με παίκτες παγκόσμιας κλάσης που είναι σε ομάδες του Big Four της Ευρώπης?
0: Ναι, επειδή και εγώ στο παρελθόν έχω παίξει με αντιπάλους υψηλού επίπεδου, θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια σε κάνουν να νιώθεις ότι παίζεις σε υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι υπερβάλλεις αυτό, προσπαθείς να ανταγωνιστείς αυτούς τους παίκτες και αυτές τις ομάδες και να αποδείξεις ότι μπορείς και εσύ να είσαι σε τέτοιο επίπεδο. Νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές αρέσκονται στο να παίζουν αυτά τα παιχνίδια, γιατί μόνο κέρδος είναι το να παίζεις απέναντι σε υψηλού επίπεδου παίκτες, και νομίζω ότι αν δεν υπάρχει φόβος και υπάρχει πίστη στο πλάνο της ομάδας και πίστη στον εαυτό του παίχτη, νομίζω ότι θεωρώ ότι μόνο κέρδος έχει όλη αυτή η διαδικασία παίζοντας με καλύτερες ομάδες.
1: Θα πρέπει, λέτε, το προηγούμενο παιχνίδι με την Ολλανδία να μας γίνει μάθημα, υπό ποια έννοια? ότι είχαμε ένα πρώτο ημίχρονο φανταστικό όπως το χαρακτήρισε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά ένα δεύτερο ημίχρονο στο οποίο η Ολλανδία κυριάρχησε, μας ισοφάρισε από 2-0 και θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πάρει και το παιχνίδι. Ο προπονητής μου έκανε συνέντευξη τύπου, είπε ότι δεν θα ήθελα οι παίκτες να επαναλάβουν αυτή την εμφάνιση. Θεωρείτε λοιπόν ότι μας έγινε το μάθημα που έπρεπε την κατάλληλη στιγμή?
0: Πρέπει να μας έχει γίνει το μάθημα, διότι όντως όταν είσαι μπροστά στο μήχρονο 2-0 και δεν μπορείς να διαχειριστείς κατάλληλα το σκορ αυτό, παίζοντας βέβαια και με μια ομάδα την Ολλανδία που είναι πάρα πολύ καλή, αλλά πρέπει να μας έχει γίνει μάθημα, δεν πρέπει να κάνουμε τα ίδια λάθη και θέλει καλύτερη διαχείριση, καλύτερη, καλύτερο πλάνο σε περίπτωση που πιέζει ο αντίπαλος και είναι η ασφυκτική πίεση που δέχεσαι. Νομίζω ότι πρέπει, ο προπονητής τους έχει μιλήσει και τους έχει αναλύσει τι δεν κάνανε καλά και θεωρώ ότι δεν θα επαναληφθεί κάτι ανάλογο.
1: Κύριε Γκούμα, μια τελευταία ερώτηση. Έχετε διαδραματίσει προπονητής σε εθνικό επίπεδο στην ομάδα των νέων, συνεπώς ξέρετε τι σημαίνει να φορά ένας παίκτης το εθνόσημο. Θα ήθελα, αν ήσασταν προπονητής απόψε πριν από το μάτς με τη Γερμανία, τι θα λέγατε στα παιδιά πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο?
0: Τι θα έλεγα? Θα έλεγα ότι καταρχήν ήρθε τόσος κόσμος για να μας συμπαρασταθεί. Εσείς φέρατε αυτό το κόσμο στο γήπεδο με τις εμφανίσεις, με τα αποτελέσματα. Αποδείξτε για μια άλλη φορά και μην απογοητεύσετε τον κόσμο που σας πιστεύει. Πείτε μέσα, δώστε ό,τι καλύτερο μπορείτε, υπερβάλλετε αυτό και κοιτάξτε στα μάτια τους Γερμανούς και μην έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Αυτό θα τους έλεγα, είναι το πλάνο και την τακτική που θα είχα σχεδιάσει κατά τη διάρκεια των 3 ημερών που υπήρχε πριν το παιχνίδι.
2: Πλέον με το δεδομένο ότι τα παιχνίδια είναι τώρα αυτά του Nation League σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ούτε 15 μέρες. Ένας προπονητής είναι εκλέκτορας, δηλαδή να στήσει μια ομάδα. Γιατί προπόνηση δεν προλαβαίνεις να κάνεις. Το ίδιο ισχύει για τις άλλες ηλικιακές κατηγορίες και για τους νέους και τους ελπίδες και όλα αυτά. Και τις γυναίκες. Ουσιαστικά κάνεις διαχείριση μιας ομάδας των παικτών που έχεις.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση. Είσαι εκλέκτορας όταν είσαι προπονητής στις εθνικές ομάδες. Το έχω βιώσει κι εγώ όταν ήμουν προπονητής στην ΚΑΠΑ19 και στην ΚΑΠΑ21 των εθνικών ομάδων. Νομίζω ότι το δύσκολο κομμάτι είναι να προσπαθήσεις επειδή δεν υπάρχει πολύς χρόνος μέσα σε 1-2 προπονήσεις, να περάσεις τη φιλοσοφία που θέλεις και το πλάνο που θέλεις και να μπορέσουν οι παίκτες να το αφομοιώσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Για μένα είναι το σημαντικό είναι ο προπονητής να μπορέσει να τους εμπνεύσει για να μπορέσουν να βγάλουν ψυχή, πάθος και να βγάλουν ό,τι έχουν παίζοντας για το εθνόσημο, παίζοντας για τη χώρα τους, γιατί δεν εκπροσωπούν τον εαυτό τους, εκπροσωπούν μια χώρα και έτσι πρέπει να το βλέπουν όλοι οι ποδοσφαιριστές που φοράνε τη φανέλα της εθνικής ομάδας.
1: Για να κλείσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Γκούμα, θεωρείτε ότι ο κόσμος πλέον σε αυτά τα μάτς έχει αγκαλιάσει την εθνική, το βλέπουμε περίτρανα, το είδαμε σε sold out την Τούμπα, θα το δούμε φαντάζομαι και στο Βόλο την τελευταία αγωνιστική με τη Σερβία. Θεωρείτε ότι πλέον αυτή η εθνική αγκαλιάζεται από νέες γενιές, δηλαδή έχει ένα νέο κοινό το οποίο είναι κοντά της, τα νέα παιδιά που αφήνουν το οπαδικό κατά μέρος και αγκαλιάζουν την αγαπημένη όλων των Ελλήνων?
0: Ναι, γιατί άμα δείτε τα παιδιά που αποτελούνται από την εθνική ομάδα είναι νεαρά σε ηλικία και δείτε ο Καρέτσας, ο Τσόλης, αυτά τα παιδιά είναι σε μικρή ηλικιακή, είναι μικρά σε ηλικία και τα παιδιά αυτά, ο φύλαθος κόσμος και ειδικά τα νέα παιδιά ταυτίζονται αυτά τα παιδιά. Στην ότι παίζουν σε ομάδες του εξωτερικού όπως είναι η Dortmund, η Arsenal, σε μεγάλα κλαμπ και αυτά τα παιδιά γίνονται ιδάλματα για την νεολαία και σίγουρα ότι οι εμφανίσεις που κάνει η εθνική ομάδα που παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο και τα αποτελέσματα που τα παίρνει τα αξίζει, δεν τα κλέβει. Νομίζω ότι όλα αυτά που σας είπα έχουν κάνει να είναι αγαπητή τόσο πολύ η εθνική μας ομάδα, αλλά θέλω να σταθώ πάλι σε αυτό που σας είπα, Ωραία το National Link, ωραία σε εμφανίσεις. Και τις προηγούμενες φορές στο National Link είχαμε επιτυχίες. Πήγαμε μέσα στο Wembley στην Αγγλία και κερδίσαμε. Θέλω να έχουμε συνέπεια και στις προκρίσεις. Έτσι χτίζονται οι μεγάλες ομάδες. Και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να πάρουμε μια πρόκριση αρχή γενομένης για το ευρωπαϊκό. Γιατί τα παιδιά αυτά το αξίζουν, το έχουν δείξει. Και πρέπει εκεί που καίει η μπάλα να σταθούν στο ύψος και να είναι πιο κοινικοί.
2: Μάλιστα. Coach, καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε
2: χρήσιμα
0: καλά,
2: και όλα αυτά.
0: Και εγώ να ευχηθώ με τη νίκη της εθνικής μας ομάδα και να πάρουμε και να έχουμε επιτυχίες και να πάμε σε μια τελική φάση που το έχουμε όλοι ανάγκη.
2: Που είναι το βασικότερο. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Γκούμα, τον βετεράνο ποδοσφαιριστή της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου, πρωταθλητή Ευρώπης το 2004. Μας είπε εδώ τις απόψεις του, τα σχόλιά του ενώπιον του απόψινού αγώνα 14ο η Ελλάδα με την Γερμανία. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Γκούμα, ευχαριστώ και τον Μιχάλη Φουστέρη, θα τον έχουμε και αργότερα, που ήταν μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε από τον Αλφα τι είπε πριν το παιχνίδι, τώρα πριν από λίγο, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
3: Πριν από μία εβδομάδα πετύχαμε μια ιστορική νίκη, νικήσαμε για πρώτη φορά τη Γερμανία. Πόσο εύκολο να την ξανακερδίσουμε μέσα σε 7 ημέρες. Εντάξει, σίγουρα δεν ήταν εύκολο και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν είναι εύκολο και αυτή την εβδομάδα, όμως νομίζω σαν ομάδα σε όλα αυτά τα παιχνίδια είχαμε μια πολύ καλή απόδοση. Κέρδισαμε πάρα πολλά πράγματα και ελπίζω αυτό το πράγμα να συνεχίσει και στο σημερινό παιχνίδι.
4: Στο πίσω μέρος του μυαλού σας υπάρχει και η ισοπαλία, γιατί για μας είναι ένα θετικό αποτέλεσμα.
3: Αν το βλέπουμε μαθηματικά, μπορεί να είναι θετικό αποτέλεσμα, αλλά ξέρετε, μία ομάδα ή εγώ σαν προπονητής ή εθνική ομάδα παίζοντας στην έδρα της με οποιοδήποτε αντίπαλο, είτε μέσα είτε έξω, ιδιαίτερα με αντιπάλους που είναι εξαιρετικές ομάδες, δεν μπορεί να πάει στα παιχνίδια με αυτή τη λογική, γιατί δεν τα προσφέρει τίποτα και αυτή η λογική δεν προσφέρει τίποτα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι συναισθημάτων, ένα παιχνίδι που ξέρουμε πολύ καλά ότι για να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα από αυτά τα παιχνίδια πρέπει να είμαστε σε μια εξαιρετική βραδιά, και πάλι μπορεί να μην εξαρτώνται όλα από μας, και αυτό που εύχομαι σαν προπονητής είναι οι ποδοσφαιριστές μου να είναι στο τέλειο επίπεδο παιχνιδιού σε σχέση με τον αντίπαλο.
4: Με αρκετές αλλαγές η εντεκάδα, ποιο ήταν το σκεπτικό σας για το σημερινό παιχνίδι?
3: Ήταν ότι έπρεπε να το κάνουμε, είτε την προηγούμενη αγωνιστική είτε αυτή. Πλέον η επιβάρηση είναι πάρα πολύ. Όλα τα παιχνίδια μας έτσι όπως εξελιζόταν είχαν πάρα πολύ μεγάλη.
2: Οπα. Αυτό ήταν λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Γιοβάνοβιτς. Είπε και τις αλλαγές που έκανε λόγω της επιβάρησης που υπήρξε. Θυμίζω εγώ πάλι 4-4-2, Τζολάκης, Άλιακας, Μαυροπάνος, Κουλιαράκης, Τσιμίκας, Ζαφίρης, Κουρμπέλης, Κιζερίδης, Μασούρας, Παυλίδης, Ιωαννίδης. Είναι η σύνθεση της εθνικής μας ομάδος. Εκτός ο τραυματίας Τζόλης. Στον πάγκο ο Καρέτσας είναι, και ξεκινάει Κιζερίδης για πρώτη φορά και Μασούρας, και επιστρέφει και ο Κουλιαράκης στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Πρέπει να σας πω ότι πριν το παιχνίδι είχαμε τους προέδρους των δύο ομοσπονδιών, της ΕΠΟ, τον Μάκη Γκαγκάτση και της Γερμανικής Ομοσπονδίας, που τίμησαν τους 6 αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ καταθέτοντας στεφάνι μπροστά στη θύρα 4. Είναι 22 χρόνια, 27 χρόνια μετά τα Τέμπη, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους σε τροχαίο, και 8 μήνες μετά το δυστύχημα που έγινε στους δρόμους της Ρουμανίας, 13 φίλοι του ΠΑΟΚ συνολικά έχασαν το δρόμο της ζωή τους για να δουν το δικέφαλο. Δεν ξεχνιούνται. Τόσο η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία όσο και η Γερμανική κατέθεσαν στεφάνι στα δύο μνημεία που βρίσκονται μπροστά στη θύρα 4, τιμώντας τη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ, με ένα ζεστό χειροκρότημα από τους φιλάθλους που βρίσκονται αυτή την ώρα στο γήπεδο της Τούμπας.

0: Επειδή διακόψαμε έτσι άκομψα τις δηλώσεις του Γιωβάνοβιτς για την δεκάδα και τις αλλαγές που έχει κάνει, για να ακούσουμε πάλι τι είπε στον Αλφα.
1: Με αρκετές αλλαγές η εντεκάδα. Ποιο ήταν το σκεπτικό σας για το σημερινό παιχνίδι?
2: Ήταν ότι έπρεπε να το κάνουμε, είτε την προηγούμενη αγωνιστική είτε αυτή. Πλέον η επιβάρηση είναι πάρα πολύ. Όλα τα παιχνίδια μας, έτσι όπως εξελιζόταν, είχαν πάρα πολύ μεγάλη ένταση που δεν τα είχαμε μέχρι τώρα. Είναι και τέταρτο παιχνίδι στη συνέχεια. Καταλαβαίνετε και εσείς, τέσσερα παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο δεν γίνονται σε κάποιες διοργανώσεις όπως ήταν, είναι αυτή και μέχρι τώρα. Άρα έπρεπε και να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε μια ομάδα ανταγωνιστική στο αγωνιστικό χώρο, άρα ότι θα έχουμε και παίκτες από το πάγκο που θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν στις στιγμές του παιχνιδιού αν χρειαστεί.
0: Και για την εθνική ομάδα της Γερμανίας, ο ομοσπονδιακός τεχνικός είπε στον Αλφα πριν από λίγη ώρα μέσα από το γήπεδο της Τούμπας.
2: Εσύ είναι μια πολύ καλή ομάδα και στο πρώτο παιχνίδι ήταν εξαιρετική. Στο παιχνίδι με τη Σερβία πάλι ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είναι μια πραγματικά καλή ομάδα. Έχει και δύο ομάδες ουσιαστικά που συμμετείχαν, δύο αποστολές αυτά. Τα είναι σίγουρα πιο φρέσκοι, με πολύ μεγάλη διάθεση. Άρα δεν είναι ένας εξαιρετικός αντίπαλος.
0: Λοιπόν, αυτά για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. 14 είναι το παιχνίδι. Τώρα, στο handball πρόκριση με δύο νίκες. 43-36 και 31-28 στο European Cup στις γυναίκες για την αναγέννηση Άρτας, που κέρδισε και στα δύο παιχνίδια που έγιναν στην Άρτα τη Λιθουανική Vilnius. Επιστροφή στα ευρωπαϊκά σαλόνια στο handball των γυναικών μετά από 32 χρόνια ο Αθηναϊκός έχασε στο φινάλε 25-24 στο Βέλγιο από τη Σεν Τρουίντεν στο πρώτο παιχνίδι και για το European Cup και διατηρεί ελπίδες πρόκρισης στη ρεβάνς που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στο Βίρονα. Σπουδαία εμφάνιση για τον ΠΑΟΚ, τον πρωταθλητή και κυπελούχο ΠΑΟΚ στην Νορβηγία, πάντα για το handball των γυναικών, απέναντι στην ισχυρή Μόλτε, του δίνει σημαντικές ελπίδες παρά την ήττα 27-24 στο πρώτο παιχνίδι. Είναι ο δεύτερος προκριματικός γύρος του European League και ο ΠΑΟΚ θα τα παίξει όλα στη ρεβάνς στο κλειστό της Μίκρας. Για την ίδια διοργάνωση του European League, ο ΙΑΕΚ, η γυναική ομάδα της ΑΕΚ, αποκλείστηκε με δύο ήττες 42-24 και 30-17 από την πανίσχυρη Viborg στη Δανία. Η Viborg, κυρίες και κύριοι, έχει πάρει 3 Champions League στο handball γυναικών, 9 ευρωπαϊκούς τίτλους. Η ομάδα από τη Δανία μένει εκτός, λοιπόν, η ομάδα της ΑΕΚ στο γυναικείο handball. Τώρα, στο πρωτάθλημα της Hardball Premier των ανδρών, είχαμε για την τέταρτη αγωνιστική ισοπαλία στην Άουσα, Ζαφυράκης Δράμα 28-28. Ισοπαλία στην Νίκαια, Άρης Νικαίας Γάς Κιλκής 27-27. Ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα εκτός έδρας στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφια 42-24. Και σήμερα η ΑΕΚ νίκησε με 45-30 τον Αθηναϊκό, ενώ σπουδαίο διπλό πήρε ο Διομήδης Άργους 36-30 από την Χάνθ, τέταρτη αγωνιστική στη Handball Premier των ανδρών. Handball Premier των γυναικών Α1, δεύτερη αγωνιστική, είχαμε τη Νέα Ιωνία να κερδίζει στη Θεσσαλονίκη το Πανόραμα 36-16. Ακόμα στην Α1 το Καματερό, ο ΓΑΣ Καματερού, πολύ σπουδαία νίκη, δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος των γυναικών, την Πηλαία 25-17, και έκανε μια πολύ σημαντική νίκη η ομάδα του Καματερού στην δεύτερη αγωνιστική. Αύριο για την Handball Premier.

0: 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Real Weekend στους 97,8.
1: Αμέσως στο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο, τον καλό συνάδελφο από την Κοσμοτέ, γιατί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα των ράλι, στο WRC, έχουμε νικητή τον Βρετανό Evans. Για πρώτη φορά στην καριέρα του τελείωσε σήμερα το ράλι στην Ιταλία, στη Σαρδινία. Καλησπέρα Γιάννη Μάριε.
2: Καλησπέρα Δημήτρη. Επίτρεψε μου απλά να σου πω ματζέντα TV πλέον, έτσι.
1: Ναι, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, ναι, όπως το είπες, Elfyn Evans, παγκόσμιος πρωταθλητής, συγκλονιστική μάχη στην τελευταία ειδική διαδρομή και όχι απλά στην τελευταία, Δημήτρη, στα τελευταία 300 μέτρα κρίθηκαν τα πάντα. Διότι μέχρι εκείνο το σημείο ο Όλιβερ Σόλμπερκ, ο γιος του Πέτερ Σόλμπερκ, του παγκόσμιου πρωταθλητή του 2003, είχε στα χέρια του τη νίκη, τον ταχύτερο χρόνο της τελευταίας ειδικής που θα του έδινε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, όμως έκανε ένα λάθος, βγήκε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα ο τίτλος να καταλήξει εντελώς απροσδόκητο όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα.
1: Εκεί έχασε αρκετό χρόνο,
2: Έχασε αρκετό χρόνο και ο οποίος βεβαίως του κόστησε πάρα πολύ, δεν πήρε τους βαθμούς που έπρεπε να πάρει στην τελευταία ειδική διαδρομή, την Power Stage του αγώνα. Έτσι, μετά από 25 χρόνια έχουμε ξανά Βρετανό παγκόσμιο πρωταθλητή. Η τελευταία φορά, Δημήτρη, ήταν το 2001, ήταν ο αείμνηστος Ρίτσαρντ Μπέρνς, ο προηγούμενος Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής. Και καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό το παιδί, το οποίο 5 φορές τα τελευταία χρόνια, από το 2020 και έως και την περσινή χρονιά, 5 φορές ήταν δεύτερος.
1: Οπότε, όπως καλώς, να το κάνουμε μια σπουδαία επιτυχία.
2: Ναι, σαφέστατα. Μια πολύ σπουδαία επιτυχία και μια δικαίωση των κόπων. Εντάξει, πολλές φορές λέμε ότι στον αθλητισμό δεν υπάρχει η έννοια αυτό που λέμε του το χρώσταγε. Την τύχη μας την καθορίζουμε εμείς. Οι αθλητές καθορίζουν την τύχη τους. Όμως εδώ πραγματικά 5 φορές είχε φτάσει στην πηγή, δεν είχε πιει νερό. Φέτος φαινόταν ότι ένα πρωτάθλημα στο οποίο προηγείτο σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του από τον περασμένο Ιανουάριο θα το έχανε, διότι αυτή ήταν η ροή του αγώνα, μέχρι που έκανε το λάθος ο Όλιβερ Σόλμπερκ, βγήκε εκτός δρόμου, έχασε πολύτιμο χρόνο και μαζί και ένα παγκόσμιο τίτλο.
1: Ο Σόλμπερκ δεύτερος στο πρωτάθλημα, στο παγκόσμιο. Τελειώσαμε, δεν έχουμε άλλους αγώνες.
2: Τελείωσε, ναι, γιατί υπήρχε ακόμα ένα ράλι κανονικά, ναι, στη Σαουδική Αραβία.
1: Το οποίο όμως
2: ματαιώθηκε, ναι, διότι αυτός ο αγώνας δεν θα διεξαχθεί. Περιμένουμε, μιας και μιλάμε τώρα και για ακύρωση αγώνα στην ευρύτερη περιοχή, περιμένουμε να μάθουμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει με τα δύο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν στο φινάλε της σεζόν στην ευρύτερη περιοχή, εκεί στο Κατάρ και στο Αμπου Ντάμπι. Ενώ αρχικά έλεγαν ότι δεν θα γίνουν αυτοί οι αγώνες και θα γίνει ένα Grand Prix στην Ίμολα ως φινάλε του πρωταθλήματος, φαίνεται ότι αλλάζει το περιβάλλον και ότι ίσως τελικά να δούμε αγώνα και στο Κατάρ και στο Αμπου Ντάμπι.
1: Πάντως σήμερα, εκεί που κέρδισε ο Verstappen, κέρδισε τον Grand Prix του Μπαχρέιν στη Μαλαισία. Δηλαδή.
2: Ναι. Και το Μπαχρέιν έχει 40 βαθμούς και ναι, είναι έρημος. Και στη Μαλαισία είχαν ανοίξει ουρανοί και έβραχε μισή ώρα να διεξαχθεί ο αγώνας. Ναι, είναι από τα πράγματα τα οποία δυστυχώς η εμπόλεμη κατάσταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου τα έχει φέρει στη ζωή μας. Ακυρώσεις αγώνων, μεταθέσεις αγώνων σε άλλες περιοχές, συμβαίνουν αυτά.
1: Οπότε στο παγκόσμιο, για να κλείσουμε, παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι, η έναρξη πότε θα είναι για τη νέα σεζόν?
2: Πάμε για το για τα μέσα Ιανουαρίου παραδοσιακά. Ράλι Μόντε Κάρλο θα είναι ο πρώτος αγώνας. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς. Ίσως τις επόμενες εβδομάδες να έχουμε την ευκαιρία, μόλις ανακοινωθεί, να ξαναμιλήσουμε, Δημήτρη, για να πούμε και για το Eco Rally Ακρόπολης πότε θα διεξαχθεί. Φαίνεται ότι μάλλον δεν θα έχουμε αλλαγή ημερομηνίας. Εκεί στο τέλος Ιουνίου θα μείνει ο αγώνας και την επόμενη χρονιά. Αλλά όλα αυτά απομένουν να υπάρξει τυπική επιβεβαίωση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία.
1: Μου χρωστάς τη βόλτα με αγωνιστικό ράλι. Μου το χρωστάς, εντάξει.
2: Έχουμε συνεννοηθεί ότι και την επόμενη χρονιά, πρώτα ο Θεός, με τον Γιάννη Πλάγο θα το πάμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο. Μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ για την κατάκτηση του Evans στο παγκόσμιο πρωτάθλημα των ράλι. Ο Βρετανός πήρε τον τίτλο νικητής στη διοργάνωση που τελείωσε σήμερα. Πριν περάσουμε στο μπάσκετ, θυμίζω ότι χθες η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού με 18-4 νίκησε την Ισπανική Καταλούνια και κατέκτησε το 4ο Super Cup, το Ευρωπαϊκό Super Cup στην ιστορία της, στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, κάτοχος του Champions League, νίκησε την Καταλούνια που πήρε το Euro Cup εύκολα, παίζοντας υποδειγματικά στην άμυνα. Γιώργος Ντόσκας ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού, να ακούσουμε τι δήλωσε.
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Κλείνει η περσινή χρονιά με ακόμα ένα ευρωπαϊκό τίτλο, το Super Cup. Θεωρώ ότι η ομάδα φέτος μπορεί να είναι πολύ νωρίς, αλλά τολμώ να πω ότι θα είναι πιο ισχυρή από ήταν την περσινή χρονιά που τα πήρε όλα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε, και νομίζω ότι το δείξαμε και σήμερα, είναι να έχουμε το μυαλό μέσα στο κεφάλι μας, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να βγάζουμε την προσωπικότητα που έχουμε σαν ομάδα μέσα στο νερό, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα θα πάνε όπως πρέπει. Νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο θέλαμε για τη φετινή χρονιά, να δημιουργήσουμε ένα σύνολο που ουδήσαν αντικατάστατος, γιατί βρεθήκαμε πέρσι να παίζουμε ένα Final Four και η Abby Andrews, ας πούμε, να παίζει δύο συνεχόμενα παιχνίδια 32 λεπτά. Οπότε νομίζω και για εκείνη και για όλα τα κορίτσια κάναμε μια προσπάθεια να φτιάξει μια ομάδα που θα δίνουν το 100% μες στο νερό, χωρίς να υπάρχει κόπωση που υπήρχε την περσινή χρονιά, έτσι ώστε να είμαστε ακόμα πιο ισχυροί και πιο δυνατοί. Νομίζω ότι είναι κάτι που το πιστεύουμε σαν ομάδα, δεν είναι κάτι το οποίο λέω μόνο εγώ, είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε μέσα μας. Ο Ολυμπιακός πάει για τα back-to-back, πάει για τα ευρωπαϊκά, θέλει τα πρωταθλήματα, θέλει τα Champions League προφανώς. Είμαστε εδώ γι' αυτό, δουλεύουμε κάθε μέρα γι' αυτό και την ψυχολογία μας και το κομμάτι. Το τακτικό και τη φυσική κατάστασή μας, όλα όσα συμπεριλαμβάνει μια ομάδα. Σήμερα μπορώ να πω ότι μπήκαμε λίγο αγχωμένοι επιθετικά. Κλείσαμε το ημίχρονο έχοντας 4 στα 17. Το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε 14 στα 18. Οπότε νομίζω ήταν το κλειδί να ξεφύγουμε. Πάντα το πιο σημαντικό κομμάτι για μας είναι η άμυνα. Ξέρω ότι υπάρχει πολύ ταλέντο επιθετικά. Το θέμα είναι να βάλουμε όλες αυτές τις παίκτες οι οποίες διαθέτουν τρομερό ταλέντο στην επίθεση να θυσιάσουν τον εαυτό τους για την ομάδα και για την άμυνα.
1: Και τώρα Στεφανία Σάντα που μίλησε και αφήγει την επιτυχία της ομάδας του Ολυμπιακού.
4: Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένες που καταφέραμε μέσα στο σπίτι μας να κατακτήσουμε άλλη μια Ευρωπαϊκή Κούπα. Είχαμε μπει αποφασισμένες από την αρχή, όπως φάνηκε και στο σκορ. Είναι το πρώτο δυνατό μάτς εισαγωγικά που παίζουμε τη σεζόν. Οπότε λογικά ναι, είμαστε λίγο μουδιασμένες στην αρχή. Αλλά θεωρώ στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε την ποιότητα της ομάδας μας και το τι θα φέρει μέχρι το τέλος της σεζόν. Στόχος μας, κυρίως σε όλα τα παιχνίδια, είναι να παίζουμε σκληρή άμυνα, να δεχτούμε όσο το δυνατόν λιγότερα γκολ γίνεται. Έτσι και σήμερα δεχτήκαμε μόνο 4 γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό δείχνει μια δυνατή, μια καλή ομάδα και έτσι είχαμε και περισσότερη δύναμη για την επίθεση. Όταν βγάζαμε καλές άμυνες, μας έδινε όθηση για να παίξουμε καλά στην επίθεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που ήρθε. Είναι πράγμα τρομερό, πράγμα μαγικό. Εγώ μόλις τους άκουσα όταν μπαίναμε και στην παρουσίαση, ανατρίχιασα. Αγαπάμε τον κόσμο του Ολυμπιακού. Χαιρόμαστε που είναι πλάι μας σε όλες αυτές τις στιγμές και χαίρεται μαζί μας. Και ελπίζουμε να υπάρξουν και άλλες τόσες πολλές χαρούμενες στιγμές.
1: Και η Φωτεινή Τριχά μίλησε εδώ χθες στον Real FM με ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της.
5: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι άμα δούμε το σκορ, φαίνεται πιο εύκολα από ό,τι το νιώσαμε εμείς μες στο νερό. Παρ' όλα αυτά, στην αρχή ήμασταν κοντά, δεν είχαμε την εικόνα που θεωρώ θα θέλαμε. Αλλά καταφέραμε όλες μαζί, παραμένοντας συμπαγείς στην άμυνα, να βελτιώσουμε την εικόνα μας μπροστά στην επίθεση. Γιατί νομίζω ότι αυτό μας κράτησε μέσα στο παιχνίδι ήταν η άμυνα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι η άμυνα, ίσως και το πιο σημαντικό. Όχι επειδή δεν μετράει το μπροστά, απλώς. Όσο παραμένει στην άμυνα συγκεντρωμένος και όσο εμείς με την άλλη είμαστε στην ενόηση και είμαστε όλες μαζί σε αυτό, αυτό και στο μυαλό μας δίνει όθηση για το μετά. Γιατί νομίζω αν ρωτήσετε τους περισσότερους αθλητές, όταν ένα παιχνίδι ξεκινάει και βλέπουμε ότι στην άμυνα είμαστε συμπαγείς και ο αντίπαλος βρίσκει ένα εμπόδιο, μετά είναι αλλιώς και στο μυαλό μας το υπόλοιπο παιχνίδι. Και όχι σε ένα τέτοιο κλαμπ, είναι πάντα υψηλή. Σίγουρα είναι οι ίδιοι με πέρσι. Θέλουμε να κάνουμε τον W σε όλα. Αυτό όμως θα έρθει βήμα-βήμα με υπομονή και πολύ πολύ καλή διάθεση και όρεξη. Το αίσθημα του να αγωνίζεις για τη χώρα σου είναι κάτι που είναι εντελώς διαφορετικό. Δεν μπορεί να μπει σε σύγκριση. Είναι απλώς εντελώς διαφορετικό και ξέρουμε ότι έχουμε στόχους και πλησιάζουν στόχοι που είναι πάρα πολύ μεγάλοι για έναν αθλητή. Και επειδή όσο μακριά είναι άλλο τόσο κοντά, θεωρώ ότι υπάρχει πολύ στο μυαλό μας, ναι. Απλώς καταλαμβάνει το μέρος του μυαλού που πρέπει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και μέσα στη σεζόν στο σωματείο μας. Είναι αλληλοεξαρτούμενο αυτό το δύο. Ο προσπαθής ευρωπόνησης καθημερινά για το σωματείο, αλλά αυτό μετά περνάει και στην εθνική ομάδα και αντίστοιχα, γιατί ουσιαστικά προσπαθείς να βελτιώνεσαι ατομικά και νομίζω ότι είναι...
1: Αλληλένδετο.
5: Ναι, κάπως.
1: Πριν περάσουμε στον Απόστολο Μαυράκη, ο φίλος μας ο Σταύρος λέει αν είχαμε Αγγλία, Πορτογαλία θα ήταν διαφορετικά. Εμείς δεν λέμε ότι για τα πανηγύρια, ότι πανηγυρίζουμε συνέχεια. Η αντίπαλοι είναι αυτοί και φυσικά λέμε ότι χρειάζεται υπομονή και να δείχνουμε σε κάθε παιχνίδι τι μπορεί να κάνει. Για την σχολιάζει και τη σύνθεση, θα δούμε στο παιχνίδι στις 11.30-12 παρά, θα δούμε αν οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν σωστές. Γι' αυτό όλα φαίνονται στο χορτάρι, όλα φαίνονται στο γήπεδο. Πάντα στην παρέα μας, Ιντερ Βέτεν Live Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Απόστολε Μαυράκη, όλα φαίνονται στο γήπεδο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον Άρη, αλλά επειδή τα δύο σημερινά κέρδισαν το Παναθηναϊκός, κέρδισε και ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη, αλλά πάλι είχαμε εκεί στη Θεσσαλονίκη κάποιους να βρίζουν τον Μπαρτζόκα. Πάλι πρώτη αγωνιστική είναι, ρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή είναι πρώτη αγωνιστική. Πάει τώρα ένας προπονητής και βγάζουν οι άλλοι τα ισόψυχά τους.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα και από εμένα. Εντάξει, είναι ένα φαινόμενο που στα ελληνικά γήπεδα το παρατηρούμε πάρα πολύ συχνά. Είτε αυτό έχει να κάνει με φιλάθλους μεγαλύτερων ομάδων, είτε ομάδων πιο έτσι, τοπικών.
1: Ναι.
6: Εντάξει. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι κάτι που οι περισσότεροι πλέον έχουμε χάσει τις ελπίδες μας ότι θα το βλέπουμε να εξαλείφεται τα επόμενα χρόνια. Ναι, με το πέρας του αγώνα, για να εξηγήσουμε γιατί στην ίδια ακριβώς, επειδή ουσιαστικά ο Γιώργος Μπαρτζόκας κάλεσε ένα time out με το παιχνίδι να έχει κρυθεί και να έχει πάρει ο Ολυμπιακός να πάρει τη διαφορά, ο Γιώργος Μπαρτζόκας κάλεσε time out. Αυτό προκάλεσε δυσαρέσκεια στους φίλους του Ηρακλή που είχαν γεμίσει το Ιβανόφιο. Τραγούδησαν το γνωστό σύνθημα που πιάνει και στο στόμα του την μητέρα του. Μητέρα, τη συγχωρεμένη μητέρα του.
1: Ναι, που έχει πεθάνει, του Μπαρτζόκα.
6: Του coach Μπαρτζόκα, κάτι που έχει ξαναγίνει στο παρελθόν και είναι κάτι που πλέον ο ίδιος ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει μάθει να το διαχειρίζεται. Βέβαια, εντάξει, εννοείται και εκείνος δεν μπορούσε να μην απαντήσει κάποια στιγμή. Χειροκρότησε, έκανε thumbs up, έκανε ουσιαστικά ειρωνικές χειρονομίες προς τους φίλους του Ηρακλή. Εντάξει, το δικαιολογώ εγώ αυτό, γιατί είναι πάνω στους παλμούς του παιχνιδιού. Είναι και φυσικά μια απάντηση όταν σου βρίζουν ένα μέλος της οικογένειάς, πόσο μάλλον τη μητέρα σου, πόσο μάλλον ήταν και συγχωρεμένη. Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα, το οποίο όποια ομάδα και να υποστηρίζεις, όποιον και να έχεις απέναντί σου, προφανώς δεν μπορείς να το, χρησιμοποιείς και να το οικειοποιείς για να βγάλεις έτσι, κάποιο μίσος απέναντι στον προπονητή για μια κίνηση που έκανε και μπορεί να ενώχει.
1: Εύκολα και οι δύο.
6: Ναι, ναι.
1: Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
6: Ο Παναθηναϊκός το περιμέναμε πάνω κάτω, κόντρα στον σαφώς πιο αδύναμο και είναι ο Φώτης στο Βίκο Ιωαννίνων 103-74 στο Telecom Center Athens και κλεισμένο το θυρών. Έχει άλλα τρία παιχνίδια να δώσει χωρίς τους φίλους του συστήχημα GBL ο Παναθηναϊκός. Άλλα τέσσερα Ολυμπιακός, καθώς σήμερα έπαιξε εκτός έδρας. Να πούμε και για τον Παναθηναϊκό ότι ο Κέντρικ να ανεξέτησε την ποινή των δύο αγωνιστικών που είχε σήμερα, αλλά ακόμα ένα τραυματίας δεν θα επιστρέψει στο εγγύς χρονικό διάστημα. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε και τα χρειάστηκε στην αρχή από τον Ηρακλή που ήταν σαφώς καλύτερος, όμως από ένα σημείο και μετά πήρε λίγο μπρος. Στο δεύτερο δεκάλεπτο έκανε πραγματικά μια ονειρική περίοδο, 11-31 το επιμέρους σκορ, κάτι που απλοποίησε πάρα πολύ τα πράγματα για την ομάδα του Πος Μπαρτζόκα. Και έπειτα το δεύτερο ημίχρονο ήταν μάλλον διαδικαστικού χαρακτήρα, ενώ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Βίκο ήταν ουσιαστικά για όλο το 40 λεπτό περισσότερο φιλικού, προπονητικού, διαδικαστικού χαρακτήρα.
1: Τώρα μπορούμε να πάμε λίγο στο χθεσινό του Άρη, γιατί εκεί ο Σπανούλης στη συνέντευξη τύπου άστραψε και βρόντιξε. Αρχικά λέει ότι μας έδιραν μπασκετικά. Για να ακούσουμε αυτό το αποσπασμά πρώτα.
7: Συγχαρητήρια στην Καρδίτσα. Άγγιζε να κερδίσει. Έπαιξαν πιο σκληρά από εμάς. Στο ξεκινήσαμε το μάτς πολύ καλά, πολύ συγκεντρωμένα. Και από εκεί πέρα, μετά τα πρώτα 10-11 λεπτά, ήρθε ένα χάος. Παίχτες που ξαφνικά ξέχασαν τον μπάσκετ. Μια ομάδα που ξαφνικά σταμάτησε να παίζει. Πιστεύω ότι μπασκετικά μας έδιραν οι αντίπαλοι μας σήμερα. Πραγματικά κάναμε πίσω και σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Έστω και αν είμαστε καινούργια ομάδα, δεν μ' αρέσουν οι δικαιολογίες. Έπρεπε να παραστούμε καλύτερα. Σίγουρα ένα μάθημα για εμάς και για μένα και για την ομάδα και για τους παίχτες. Πάντα μέσα από τέτοιες ήττες πρέπει να γίνεσαι καλύτερος και αυτό θα κάνουμε κι εμείς.
1: Και πριν σχολιάσουμε και μας δώσει ρεπορτάζ ο Απόστολος Μαυράκης για την εικόνα της ομάδας, είπε.
7: Το να λέμε ότι υπάρχει πίεση και φόβος και τέτοια είναι ντροπή για μένα. Είναι ντροπή. Παίχτες έχουν έρθει εδώ πέρα, ξέρουν που βρίσκονται, ξέρουν ότι ήρθαν σε μια ομάδα που έχει απαιτήσεις, που έχει όραμα, που έχει κόσμο πίσω της. Πάρα πολύ. Είναι ντροπή να έχουμε αυτή την εικόνα μπροστά στον κόσμο που ήρθε να μας δει. Μπροστά. Δεν είναι η νίκη, είναι ο τρόπος. Είναι ο τρόπος. Και αυτή είναι μια ομάδα που δεν με αντιπροσωπεύει καταρχήν πρώτα από εμένα. Και είναι ντροπή να έχει αυτός ο κόσμος να σε χειροκροτήσει, να είναι δίπλα σου και εσύ να παρουσιάσει έτσι μετά τα πρώτα 10 λεπτά. Όταν είσαι μια ομάδα καινούρια, πρέπει να είσαι μια ομάδα πεινασμένη, διψασμένη. ξεκουρασμένη και να μάθει να παίζει με πίεση. Όποιο δεν μπορεί να παίξει με πίεση δεν θα μπορέσει να συνηθίσει στην ομάδα. Τη ομάδα, ό,τι και να γίνει, θα φτάσει εκεί που μπορεί να φτάσει. Μέσα από δυσκολίε, καλά, άσχημα, η ομάδα θα φτάσει εκεί που μπορεί να φτάσει. Όποιο μπορεί θα συνεχίσει. Όποιο δεν μπορεί, καλό ή κακό δεν θα συνεχίσει. Είναι ακόμα νωρί, δεν είναι αυτό απειλή. Είναι θέμα φιλοσοφία ομάδα. Πρέπει να μάθουν να παίζουν με την πίεση. Όλοι οι παίχτε στι μεγάλε ομάδε παίζουν με πίεση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και όντως έχεις δίκιο. Οι παίχτες έπαιζαν πιεσμένοι. Και το έβλεπε στα μάτια τους. Δεν έπαιζαν όπως έχουμε μάθει να παίζουν μέχρι τώρα. Έχουμε να μάθουμε από αυτό, να μάθουν εκείνοι, να αναλύσουμε το παιχνίδι και να προχωρήσουμε.
1: Ξεκίνησε το παιχνίδι στην Τούμπα, Ελλάδα-Γερμανία, στο πρώτο λεπτά της αναμέτρησης. Απόστολε, εντάξει, φωνάζει ο Σπανούλης, όμως έπαιζε και η Καρδίτσα και η Καρδίτσα έπαιξε καλά. Δηλαδή είχε τον Γκίκα, που έκανε 7 ή 8 assist, παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα. Κάπου πρέπει λίγο να ισορροπήσουν και στον Άρη, γιατί έχουν προσδοκίες, αλλά πρέπει να δουν τι φταίει.
6: Απλά εντάξει, είναι ένα ακριβό κοστούμι ο Άρης.
1: Ναι. Ωραίος σίγουρα... χαρακτηρισμός, ο ακριβό κοστούμι ήταν πολύ ωραίος.
6: Ναι. Είναι μια ομάδα που έχει χτιστεί με πολύ χρήμα, φέτος έχει πέσει πολύ χρήμα και είναι μια μεγάλη επένδυση από το restart, γιατί κατά ψέματα μετράει πάρα πολύ πλέον τι budget έχει κάθε ομάδα και είναι αναλόγως και τις φιλοδοξίες που έχει, ακόμα μεγαλύτερο και το πρέπει που έχει σε κάθε παιχνίδι. Αυτά τα μάτς για τον Άρη θεωρητικά πρέπει να είναι must win, που λέμε, δηλαδή πρέπει να τα κερδίζει αυτά τα παιχνίδια, όπως αυτά με την Καρδίτσα. Στο EuroCup χωράνε και 2-3 γκέλες, αλλά στο πρωτάθλημα.
1: Κάνει ευκαιρία μεγάλη εθνική μας ομάδα. Έβγαλε ο Γερμανός θεματοφύλακας. Σ' ακούω, Αποστόλη, σ' ακούμε.
6: Στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν σχολούνται αυτά, γιατί ήδη έχει το ανταγωνισμό που δεν μπορεί να το χτυπήσει του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Αλλά φυσικά έχει και ένα ΠΑΟΚ και μία ΑΕΚ που τύχουν να μεγαλώνουν. Όπως και να έχει, ο Άρης του κόσμου Σπανούλη κιόλας προκύπτει κιόλας από πάνω, μιλώντας και με άτομα από τη Θεσσαλονίκη. Είναι αυτό που είπε και ο κότς Πανούλης, ότι αυτό που πήραξε και ενόχλησε πιο πολύ ήταν ο τρόπος με τον οποίο αγωνίστηκαν οι παίχτες του Άρη, αυτή η γλώσσα του σώματος που υπήρχε μέσα στο γήπεδο, γιατί η διαφορά μπορεί να μην ήταν πάρα πολύ μεγάλη, όμως οι παίχτες του Άρη έδειχναν να έχουν μια πολύ διαφορετική και πολύ πιο κακή εικόνα από αυτή που έδειξαν με τη Λεμάν, που εκεί έδειξαν ψυχή. Κάτι τέτοιο δεν έγινε στην Καρδίτσα και σίγουρα χάλασε λίγο και τον κόσμο που είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη στη Θεσσαλία.
1: Είχε αρκετό κόσμο στην Καρδίτσα.
6: Ναι, για να δει τον Άρη και να υποστηρίξει τον ομάδα του και να πούμε ότι οι φίλοι του Θεού του Πολέμου ήταν τρομεροί. Δημιούργησαν μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και σε ένα γήπεδο σαν τη Καρδίτσα που δεν χωράει και πολύ κόσμο ούτως ή άλλως, που μπορεί να το κάνει και καμίνι. Δεν το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Άρης και άφησε και ανικανοποίητους, παύλα δυσαρεστημένους και τους φίλους του.
1: Και μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που έχουν ξεκινήσει, συγγνώμη, όλα τα παιχνίδια του Nation League της πρώτης κατηγορίας, Ελλάδα-Γερμανία, Ολλανδία-Σερβία. Οι Σέρβοι έχουν Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς στον πάγκο. Ουαλία-Δανία και Πορτογαλία-Νορβηγία είναι όλα στο 0-0. Και μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που οι μισές ομάδες της Basket League παίζουν Ευρώπη. Τώρα πώς θα καταφέρουν, βγάζω από το κάδρο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ, ο Κολοσσός και το Περιστέρι και η Καρδίτσα. Και η Μύκονος και ο Προμηθέας και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ παίζουν όλη η Ευρώπη. Δηλαδή πώς θα το καταφέρουν αυτό είναι ένα ερωτηματικό.
6: Είναι τρομερό καταρχάς ότι έχουμε τόσες πολλές ομάδες για άλλη μια χρονιά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και είδαμε ότι πέρσι σταθερά συνέχισαν να διεκδικούν μέχρι και το τέλος ευρωπαϊκές κούπες. Ευρωλίγα πήρε ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ έχασε από αυτοκτονία στον τελικό του BCL. Ο ΠΑΟΚ στη ρεπέτα του τελικού του 2025 ξαναγωνίστηκε με την Bilbao, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το μάτς της επανάληψης. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ομάδες ελληνικές όχι μόνο απλά να παίρνουν μέρος, αλλά να πρωταγωνιστούν κιόλας στην Ευρώπη. Είναι απ' τη μία, είναι ευχή και κατάρα λίγο. Γιατί απ' τη μία έχεις στο μυαλό σου το πρωτάθλημα, απ' την άλλη έχεις στο μυαλό σου και στην Ευρώπη. Και ενώ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν πιο πολύ το μυαλό στην Ευρώπη, οι υπόλοιπες ομάδες πρέπει λίγο κάπως είτε να θυσιάσουν την Ευρώπη και να πάνε φουλ για το πρωτάθλημα, κάτι που είναι δύσκολο να χτυπηθεί, είτε αντίστοιχα να αφήσουν το πρωτάθλημα πίσω και να πάνε για την Ευρώπη που επίσης είναι κάτι
1: πιο δύσκολο. Και παίζουν κάποιες διοργανώσεις και ο Ηρακλής παίζει σε μια διοργάνωση εκεί που δεν έχουν ωφέλη. Πρέπει να το πούμε αυτό. Κάποιοι πληρώνουν μόνο οι ομάδες. Για να ακούσουμε, για να κλείσουμε το Σπανούλη, τι τον εκνεύρισε. Για τη χθεσινή ήττα, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον Απόστολο Μαυράκη και τον μπάσκετ. Έλα, πάμε να ακούσουμε τον Σπανούλη. ακούσουμε λοιπόν τι τον εκνεύρισε. Μίλησε χθες μετά την ήττα στην Καρδίτσα. Πάντα στο 0-0 η εθνική μας ομάδα με την ομάδα της Γερμανίας. Για να ακούσουμε τον προπονητή του Άρη.
7: Η γλώσσα του σώματος αρκετών των παιδιών δεν ήταν αυτή που θέλω. Ήταν παιδιά που έπαιζαν φοβισμένα. Και δεν μου αρέσει το πράγμα γιατί είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες όλοι. Είναι προσωπική μου επιλογή μαζί με τον Στάφ μου και με τον Νίκο. Δεν πρόκειται να δώσω ευθύνη σε κανένα. Πρώτος που αναλαμβάνω την ευθύνη είμαι εγώ. Προφανώς δεν τους έπεισα το τι πρέπει να κάνουν. Αλλά να είσαι σίγουρο ότι θα παρουσιαστούμε καλύτερα και θα μάθουμε αυτή την ήττα. Όταν κάνεις 21 λάθη σε ένα παιχνίδι, εκτός έδρας είναι αδύνατο να κερδίσει. Από τα 21, τα 15. Τους δίνουμε την μπάλα στα χέρια. Αυτό δείχνει μια ταραχή, δείχνει μια ανασφάλεια, δείχνει ένα φόβο. Να κάνεις λάθη, ναι, αλλά να δεις μπάλα στα χέρια μετά το 22, με το 12-22, πάσεις πίσω από την πλάτη, τους δίνουμε την μπάλα στα χέρια, σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Παίξαμε κάπως αλαζονικά μετά το 12-22 και αυτό είναι απαγορεύεται. Όσο είμαι εγώ προπονητής εδώ πέρα, απαγορεύεται να γίνεται και ο καθένας πρέπει να λάβει τις ευθύνες του. Η χρονιά είναι ένας μαραθώνιος και πρέπει να είσαι πνευματικά πολύ δυνατός και να μάθεις να διαχειρίζεις καταστάσεις. Εγώ όλη μου τη ζωή έχω μάθει να διαχειρίζω καταστάσεις. Πρέπει να τα διαχειριστούν και οι παίχτες και η ομάδα. Θα έχουμε δυσκολίες, είναι μια ομάδα που χτίζεται, αλλά αυτό που δεν επιτρέπεται είναι να έχουμε έλλειψη συγκέντρωσης και να παίζουμε κάτω από τέτοια πίεση χωρίς λόγο. Όταν έρχεται ο κόσμος και σε βλέπει και είναι δίπλα σου, πρέπει να σου δίνει φτερά, όχι να έχεις πίεση.
1: Λοιπόν, όχι να έχει πίεση, η χρονιά είναι μαραθώνιος, λέει Απόστολε Μαυράκη, ο coach Πανούλης. Νομίζω ότι αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τι θα δούμε φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καλό θα είναι το πρωτάθλημα το ελληνικό, αλλά πάντα υπάρχουν πολλές ταχύτητες, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
6: Διαφορετικές. Και τώρα μεγαλώνουν, γίνονται και τρεις και τέσσερις από τους δύο κάποτε. Οπότε εντάξει. Σίγουρα κάθε ομάδα πρέπει να είναι και λίγο πιο συγκεντρωμένη για να χτυπήσει και τις μεγαλύτερες, γιατί όχι τίποτα άλλο, αλλά χτίζεις. Έτσι και μια ωραιότερη εικόνα να βγαίνει προς τα έξω από το να το παίρνει κάθε χρόνο ο ίδιος και ο ίδιος.
1: Απόστολο Μαυράκη, σε ευχαριστώ. Σε παρακολουθούμε στο sportal.gr και στο βίντεο που κάνεις τα πολύ ωραία εκεί στην ομάδα, στην ιστοσελίδα των νέων. Ευχαριστώ τον Απόστολο Μαυράκη. Έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου, κυρίες και κύριοι, σε λίγο εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Θυμίζω ότι τα άλλα παιχνίδια είναι Ολλανδία-Σερβία 0-0, Ουαλία, Δανία 0-0, Πορτογαλία, Νορβηγία στο 0-0, Κόσοβο με την Αυστρία στη δεύτερη κατηγορία 1-1, Ιρλανδία, Ισραήλ στο 7ο λεπτό είναι 0-0, σε εξέλιξη, πάντα για την Nation League πρώτη και δεύτερη κατηγορία, που σήμερα έχουμε ένα παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη εθνικής μας ομάδας με την Γερμανία. Πριν από λίγο έχασε μια σπουδαία ευκαιρία ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο παιχνίδι αυτό που γίνεται στην κατάμεση του Τούμπα. Έχει 30.000 θεατές στην Τούμπα, εκ των οποίων είναι 1.500 οι Γερμανοί θεατές. Γρήγορα να σας πω στην δεύτερη αγωνιστική της τρίτης εθνικής κατηγορίας, Θύελλα Κατσικάπας Γιάννενα 1-1, λέω τις πιο ομάδες που είναι δημοφιλείς και είχαν και έχουν και ιστορία. Σαρακινός Βόλου Πιερικός 1-0, Ηρακλής Λάρισας Τρίκαλα 0-1. Ακόμα στον έκτο όμιλο, Παναγριανιακός Παναχαϊκή 0-5, Άρης Φιλιατών Πανεγιάλιος 1-2. Στον 7ο όμιλο, στον 8ο όμιλο, Δόξα Βήρων Απόλλων Καλυφιών 1-0, η Έλξο Σεγάλιο 0-1, Απόλλων Σμήνης Προοδευτική 1-0, Αέρα Φάντου Πάο Ρουφ 0-0, Εθνικός Αμφιάλη 1-1, Ιωνικός Διαγόρας Ρόδου 0-0. Στον 9ο όμιλο, Ηλιούπολη Αστέρας Βάρης 1-1, Ηλυσιακός Σαρονικός Αναβίσου 2-0, Αστέρας Μαγούλας Εθνικός Αστέρας 1-0 και Νέα Ιωνία Χαρναϊκός 4-0 για την τρίτη κατηγορία, τρίτη εθνική. Ο 10ος όμιλος δεν έγινε, που είναι ο όμιλος της Κρήτης λόγω της κακοκαιρίας και των καταστροφών που υπάρχουν στο νησί. Λοιπόν, διαβάζουμε τώρα στο ενικός.gr. Γιώργος Μαζονάκης εντοπίστηκε προποφόλη στον οργανισμό τραγουδιστή σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Νέα Ιωνία, βίντεο που με την ιστορία αυτή της 56χρονης οδηγούς ταξί που τη δάγκωσε πελάτης στο ενικός.gr. Λέει η κυρία, η οδηγός, νόμιζα ότι έπαιρνα μέρος σε ταινία με έναν τρελό κανίβαλο. Ενικός.gr, αυτή την ώρα μπαίνετε για να ενημερώνεστε. Και στο real.gr, Κρήτη, ανυπολόγισες καταστροφές σε ζωικό κεφάλαιο, καλλιέργειες, υποδομές, σπίτια και επιχειρήσεις, κυβερνητικό κλιμάκιο αύριο στο νησί, Νέα Ιωνία, άγρια επίθεση σε οδηγό ταξί, επιβάτης τη δάγκωσε και της έκοψε το αυτή βίντεο, καύσιμα έρχονται παρεμβάσεις στην Αντλία και αυξημένο επίδομα θέρμανσης, παραδείγματα μπαίνετε στο real.gr. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνουμε, ο Δημήτρης Πέτρου έρχεται, θα σας ενημερώνουμε τι γίνεται με το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας που είναι στο 0-0 και βρίσκεται στο 11ο λεπτό. Η τεχνική μας Μαρία Ψάλτη, ευχαριστούμε πολύ. Κατρίνα Βουτσά, Νίκος Λικούρης, επιμελήθηκαν τα ηχητικά που ακούσατε. Εδώ στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, η Ειρήνη Κούρτη και η Δέσποινα Καλοχέρη στην υποστήριξη εκπομπής. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντα μαζί μας, Ιντερβέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά.

0: Ζωγράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
1: Κυλάει στις πέτρες και στο χώμα τρέχει. Κορμούς ποτίζει και κορμάκια βρέχει.
0: Κορίτσια, γόρια, καρυδιές,
1: έλιες, πλατάνια και οξιές. Κορμούς ποτίζει.

0: προσφορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δίνει ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δημοσίσει. Άσε μαζένουμπα.
6: Πώς είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
0: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Χρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 18:30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχο.

υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.iav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Πηγή Ακεραιότητας, Γέφυρα Εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

μας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει χωριστά.

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: Πρίσμα 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

έβγαινε ένα πουλί να γεννηθώ. Θα μου φτάνε ένα κλαδί να κοιμηθώ. Θα έσβηνε όλη τη δίψα μου η βροχή και ήσυχα θα ξεψυχούσα ένα πρωί.

δώσε το βήμα, ρίξε το θάνατο στις φωτιάς το χορό, στις φωτιάς το χορό, στις φωτιάς το χορό.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρουζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας.
5: Πώς είσαι έτσι ρε?
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Prisma 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

άλλαξε η ζωή. Κι ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε εδώ. Κι ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες. Κι από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος. Στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές μας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

φωτιά που σιγοκαίει. Ένα πλάσμα μες στην αγκαλιά μου κλαίει. Είναι η λάμψη από το πρώτο φως της μέρας, μια κρυάδρα και ένας δρόσερος αέρας.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέντες. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.